φορές που σε θέλω πάντα εσύ θα φεύγεις και θα μ' αφήνεις υποσχέσεις για στιγμές και τη ζωή σου με στιγμές.

φορές που σε θέλω πάντα εσύ θα φεύγεις. Δεν λογαριάζεις τη δική μου τη ζωή. Σε λεωφόρους άγνωστες θα ταξιδεύεις.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

λοιπόν, ας τους να λένε, έχουν το φόβο στην καρδιά. Αυτοί δεν γνώρισαν ποτέ τους τι είναι αγάπη, τι είναι φωτιά.

Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

0: ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: θα έλεγα ρε εγώ.
1: Όχι, δεν ξέρω.
2: Αφού μου αρέσει τελείως. Έλα, αφού μου αρέσει.
1: Σα αρέσει και εσένα. Εγώ δεν ξέρω, έχω φωλές πάντως.
2: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες, παρακαλώ.
1: Όχι δύο, τρεις.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Σύντονις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ο Χριστός συγχωρεί μια Μιχαλίδα. Φαντάσου τη σκηνή, ο Κύριος κάθεται στο ναό και διδάσκει. Σε μια άκρη επικρατεί αναταραχή. Όλοι γυρίζουν να δουν τι συμβαίνει. Κάποιοι θρησκευτικοί ηγέτες σέρνουν μια αναμαλιασμένη γυναίκα από την πύλη. Τη ρίχνουν μπροστά του στον Ιησού φωνάζοντας: «Αυτή τη γυναίκα την έπιασαν από αυτοφόρο να διαπράττει μοιχεία», λέει στο εδάφιο 4. Φέρνουν τη σκληρά στη γυναίκα προσπαθώντας να παγιδέψουν τον Χριστό. Πιστεύουν ότι του θέτουν ένα άλυτο δίλημα, ρωτώντας τον: «Ο Μωυσής στον νόμο μας είχε δώσει εντολή να λιθοβολούμε τέτοιου είδους γυναίκες. Εσύ τι γνώμη έχεις?» Εδάφιο 5. Νομίζουν ότι θα κάνουν τον Χριστό να έρθει σε αντίθεση με τον νόμο του Μωυσή. Ο Κύριος γνώριζε τι έκαναν. Έτσι η αντίδρασή του εκπλήσει, καθώς σκύβει κάτω και γράφει στο χώμα. Τι έγραψε? Δεν ξέρουμε. Μπορεί να έγραφε τα ονόματα των ανθρώπων που μέσα στο πλήθος είχαν διαπράξει μοιχεία στα κρυφά. Όταν σηκώθηκε τους είπε: «Όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος πέτρα πάνω της». Πρώτοι έφυγαν οι γεροντότεροι, γιατί ήταν οι πιο μυαλωμένοι από τους νεότερους. Στο τέλος ο Ιησούς είναι ο μόνος που μένει ως ο μόνος αναμάρτητος που θα μπορούσε να της ρίξει την πέτρα. Όμως, αντί να της πετάξει την πέτρα, τη ρωτά: «Γυναίκα, πού είναι η κατηγορή σου? Κανένας δεν σε καταδίκασε?» «Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Πήγαινε και από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις πια». Εδάφια 10 και 11. Ο Χριστός δεν κάνει τα στραβά μάτια στη μοιχεία, αλλά μέσα στην ευσπλαχνία του της δίνει την ευκαιρία να μετανοήσει. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κάθε φορά που ο Ιησούς λέει «Εγώ είμαι», μας μιλάει για το Θεό. Αμέσως μετά από αυτή τη συνομιλία είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα πλανιέται στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που οδηγεί στη ζωή». Στο εδάφιο 12. Ο Χριστός αποκάλυψε την αμαρτία των γραμματέων και των φαρισαίων που του έφεραν τη γυναίκα. Ήταν εξίσου ένοχοι με εκείνη και γι' αυτό έφυγαν. Ο Χριστός άναψε το φως και η αμαρτία δεν μπορεί να σταθεί στο φως. Το Α Ιωάννου 1:5 μας λέει: «Ο Θεός είναι φως. Είναι Άγιος, δίκαιος και αμερόληπτος. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι το πνευματικό φως. Όπως ανάβουμε το φως στο σκοτεινό δωμάτιο, κάθε αμαρτωλός, ακόμη και αν είναι ανόητος, μπορεί να βρεθεί στην παρουσία του Ιησού Χριστού». Οι θρησκευτικοί ηγέτες χλέβασαν αυτόν τον ισχυρισμό και αποκάλεσαν τον Ιησού δαιμονισμένο και νόθο. Δεν κατάλαβαν πολλά από αυτά που τους έλεγε. Η ανθρώπινη γνώση σήμερα μπορεί να κατανοηθεί από οποιοδήποτε έχει την ανθρώπινη φύση. Όμως η θεϊκή γνώση πρέπει να γίνει αγαπητή και κατανοητή, και μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να πάρει τα πράγματα του Χριστού και να μας τα δείξει και να τα καταλάβουμε. Δες και όλα τι λέει στην Α Κορινθίους 15, 47 και 48. Ο Ιησούς συνοψίζει το επιχείρημά του με μια σοβαρή δήλωση. «Αν δεν πιστέψετε πως εγώ είμαι αυτός που πραγματικά είμαι», τους λέει, «θα πεθάνετε εξαιτίας των αμαρτιών σας», στο εδάφιο 24. Κάποιοι όμως πίστεψαν στον Χριστό καθώς εναντιώθηκε στους θρησκευτικούς ηγέτες, διαβάζουμε στο εδάφιο 30. Αυτούς ο Κύριος τους ενθαρρύνει: «Αν εσείς αποδεχθείτε πάκους το λόγο μου, τότε θα είστε πραγματικά μεθετές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Ποια είναι η αλήθεια που θα μας ελευθερώσει? Το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου και είναι αυτός που ισχυρίστηκε πως είναι. Στο επόμενο θα δούμε τον Χριστό να θεραπεύει τους σωματικά και πνευματικά τυφλούς. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

πρωταθλήτρια Ελλάδος, η Ένωσης, η Κιτρινόμαυρη, η ΑΕΚ, πανηγυρίζει Νέα Φιλαδέλφια, πανηγυρίζουν και οι απανταχού της Ελλάδος αλλά και του κόσμου οπαδοί της.

ιστορική ομάδα, προσφυγική. Εμείς, αν και όχι ιδιαίτερα ασχολούμενοι τώρα πλέον με το ποδόσφαιρο, να δώσουμε τα συγχαρητήρια σε ποδοσφαιριστές, σε διοίκηση και σε οπαδούς.

0: Και πάμε κατευθείαν να δούμε τι θα πει ο Κλέαρχος για την ασπαυροχή.
1: Από την Πέμπτη και στη συνέχεια που περιμένουμε τον υδράργυρο να υποχωρήσει και να δούμε και κάποια φαινόμενα αστάθειας, κάποιες δηλαδή μπόρες και καταιγίδες να εκδηλώνονται προς τα κεντρικά κυρίως και βόρεια τμήματα της επικράτειας. Πάμε λοιπόν να δούμε την διακύμανση της θερμοκρασίας. Έχουμε βάλει λοιπόν το διάγραμμα της θερμοκρασίας για την εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι σήμερα...
2: Κλέαρχε, την Τρίτη, ε!
1: Ακριβώς, Μαριάννα, η Τρίτη, μιας και το αναφέρεις, θα είναι η πιο ζεστή ημέρα. Θα είναι δηλαδή η ημέρα η οποία περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασιακές τιμές. Σε αυτή την εξέλιξη θα βοηθήσει και ένας δυτικός, νοτιοδυτικός άνεμος, ο οποίος αναμένουμε να επικρατήσει ιδιαίτερα προς τα ανατολικά και νότια τμήματα, θα λειτουργήσει σαν καταβάτης και έτσι λοιπόν η Τρίτη θα χαρακτηρίζεται από θερμοκρασίες που σε τοπικό επίπεδο ενδέχεται να προσεγγίσουν ακόμη και τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

θερμόμετρο ανεβαίνει λοιπόν, και δεν ανεβαίνει μόνο περιβαλλοντικός, θερμοκρασιακός και ατμοσφαιρικός, ανεβαίνει και πολιτικός.

0: σε προεκλογική τροχιά έχει εισέλθει το πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να προτάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης με αιχμή την οικονομία.
1: Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος.
2: Πώς μπορείς να λες τόσο μεγάλα ψέματα? Βάλ το πάλι να τα ακούσουμε και να το εμπεδώσουμε.
0: Σε προεκλογική τροχιά έχει εισέλθει το πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να προτάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης με αιχμή την οικονομία.
1: Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος.
3: Το δημόσιο χρέος είναι όντως μια βραδιφλεγής βόμβα, είναι γύρω στα
4: 362 δισεκατομμύρια, ναι. Και είναι υψηλότερο από το 9, έτσι, που ξεκινούσε η μεγάλη περιπέτεια της χώρας, δηλαδή είναι και πιο ψηλά από εκείνα τα χρόνια.
3: Ναι.
2: Όταν το δημόσιο χρέος το έχει εκτινάξει στα 362 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι μεγαλύτερο και από τότε, το 2009, όπως ακούσατε στη σχετική εκπομπή του καναλιού της Ναυτεμπορικής, όταν ξεκινούσε η περιπέτεια της χώρας. Και άκου να δεις τώρα μία σύμπτωση. Την περασμένη Δευτέρα, όσοι παρακολουθήσατε το ντοκιμαντέρ του Sky και των συναδέλφων της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δενδρίνου για το πώς ακριβώς ξεκίνησε η περιπέτεια της χώρας με τα μνημόνια, μεταξύ άλλων σε αυτό το ίδιο το ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση του Sky, που εν πάση περιπτώσει δεν το λες και ότι ήταν ή και είναι, γιατί εξακολουθούν βεβαίως οι συνέχειες, θα έλεγες ότι είναι και μια τηλεοπτική παραγωγή η οποία βγαίνει και αντικυβερνητική. Δεν θα το έλεγες και αυτό, ίσα ίσα. Και αυτό λοιπόν, το ίδιο το ντοκιμαντέρ, άκου να δεις μεταξύ άλλων ένα μικρό απόσπασμά του.
5: Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τα ελλείμματα, η χώρα μας σήμερα έχει ένα δημόσιο χρέος το οποίο φτάνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Υπουργός Οικονομικών, επί ΓΑΠ, αυτά έλεγε τότε. Δημόσιο χρέος, το οποίο λέει φτάνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα το δημόσιο χρέος είναι 362 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εσύ βγαίνεις και λες και διακηρύσεις ούρμπι εν τόρμπι ότι πώς μειώνεις το δημόσιο χρέος.
6: Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025, που ενισχύει την ανάπτυξη, ενώ μειώνει τους φόρους, αλλά και το δημόσιο χρέος.
2: Αυτά έλεγε στο διάγγελμα το τελευταίο. Και χθες ξανά τα ίδια.
7: Στα δικά μας και πάλι, η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθίσταται περισσότερο εφικτή όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τον στόχο το 2027 η Ελλάδα να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη.
8: Στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων.
9: Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα διέξοδα του παρελθόντος. Ο στόχος μας είναι το 2027 να πάψουμε να είμαστε χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ.
2: ως ποσοστό του ΑΕΠ πράγματι μπορεί να μειώνεται. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτά τα 362 δις που το έχει στάσει το δημόσιο χρέος δεν θα το πληρώσουν οι Έλληνες? Δηλαδή κοιτάς την δημοσιονομική, τη λογιστική, ας το πούμε έτσι, διάσταση του θέματος, που δεν είναι καν λογιστική, είναι αμιγώς δημοσιονομική, και αφήνεις απ' έξω το γεγονός ότι χρωστάμε περισσότερα λεφτά, λεφτά ρε παιδί μου, λεφτά, ευρώ, μετρητό, πώς να σου το πω, ότι χρωστάμε περισσότερα λεφτά τώρα με τη δική σου διακυβέρνηση από ό,τι χρωστούσαμε το 2009 όταν μπήκαμε στα μνημόνια.

0: εξέλιξη του δημοσίου χρέους είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τα ελλείμματα, η χώρα μας σήμερα έχει ένα δημόσιο χρέος το οποίο φτάνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Αυτά έλεγε τότε ο Παπακοσταντίνου με τη γνωστή συνέχεια στην πολιτική του διαδρομή. Όταν επί ΓΑΠ είχε ξεκινήσει εκείνη η συστηματική προσπάθεια απαξίωσης της Ελλάδος από την ίδια την κυβέρνησή της, όπου βρισκόταν ο ΓΑΠ, αυτό διακήρυσε τότε, και μετά ήρθαν οι τράπεζες, ήρθαν τα μνημόνια, ήρθαν οι δανειστές, ήρθαν οι τρόικες. Κατά σύμπτωση όλα αυτά επανέρχονται τηλεοπτικώς, θα έλεγε κανείς, στην επικαιρότητα, να ξέρουμε και κατά πόσον απασχολούν πραγματικά τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, κατά σύμπτωση αυτά έρχονται μέσα από ένα τηλεοπτικό δίκτυο, από το Sky, με πολλούς καλούς συναδέλφους. Εν πάση περιπτώσει, φιλοκυβερνητικό, έχουμε πει ότι αυτά τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Έρχεται να θυμίσει εκείνη την περίοδο. Μέσα από την δημοσιογραφική έρευνα, την ενδελεχή, θα έλεγε κανείς, προς μια κατεύθυνση βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει αξιολογότατη. Και να που τη Δευτέρα το κανάλι θυμίζει αυτά στη γραμμή του Πρωθυπουργού, ότι παιδιά δεν θα γυρίσουμε στο παρελθόν. Τι λέτε τώρα? Δεν θα ξανάχουμε αυτό το δημόσιο χρέος που μας έφερε σε περιπέτειες, την ίδια ώρα που το δημόσιο χρέος είναι 60 τόσα δισεκατομμύρια παραπάνω από ό,τι ήταν το 9. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλο ψέμα πεις, τόσο περισσότερο γίνεται πιστευτό.
2: Το δημόσιο χρέος είναι όντως μια βραδιφλεγής βόμβα. Είναι γύρω στα 362
3: δισεκατομμύρια, ναι. Και είναι υψηλότερο από το 9, έτσι, που ξεκινούσε μεγάλη περιπέτεια της χώρας. Δηλαδή είναι και πιο ψηλά από εκείνα τα χρόνια.
2: Ναι.
4: Σε προεκλογική τροχιά έχει εισέλθει το πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να προτάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης με αιχμή την οικονομία.
5: Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος.
1: Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, και το δημόσιο χρέος αυξάνεται, αλλά εσύ λες το υπολογίζεις ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αριθμητής και παρανομαστής. Και αυτό σημαίνει, φίλες και φίλοι, όλοι εσείς που μας ακούτε σήμερα το πρωί, αυτό σημαίνει ότι εσείς, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τα δισέκονα, θα κληθούν να πληρώσουν 362 δισεκατομμύρια ευρώ, πόσο πάει και αυξάνεται σε απόλυτο μέγεθος, σε λεφτά δηλαδή που πρέπει να βγουν αποκλειστικά από τις δικές σας τσέπες για να πάνε και πάλι σε δανειστές.

0: Να είστε βέβαιοι. Τα καλύτερα έρχονται.
1: Και να είστε βέβαιοι. Τα καλύτερα έρχονται. Όλοι εσείς που ζείτε σε αυτή εδώ την αγαπημένη πατρίδα, όπου βεβαίως ζουν κι άλλοι.
0: Ναι, δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη.
1: Δεν ζεις σε άλλο πλανήτη, αλλά νομίζεις ότι αυτοί οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα τρών κουτόχορτο και πιστεύουν ότι το δημόσιο χρέος μειώνεται όταν εσύ το αυξάνεις.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Η ώρα είναι

0: 7:30.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 2721087164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
0: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: ντρόουν, το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
1: Φίλο και φτερό κανονί αρχές στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει ο εντοπισμός ναυτικού ντρόουν ουκρανικού τύπου στη Βασιλική της Λευκάδας.
0: Και αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με το ουκρανικό πλωτό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
3: Στο θαλάσσιο ντρόουν αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στην ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
4: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
5: Εδώ δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή όταν τα έλεγες, δεν ήξερες που ακριβώς εντοπίστηκε το ντρόν, εσύ ο Υπουργός Άμυνας. Ή πιθανώς να σκέφτηκες ότι κομματικό ακροατήριο είναι εδώ, ό,τι και να τους πω θα χειροκροτήσουν. Δηλαδή, ή ψέματα είπες, ή δεν ήξερες τι ακριβώς σου γινόταν με το συγκεκριμένο ντρόν. Το ένα χειρότερο από το άλλο. Είσαι δηλαδή στη γραμμή τσιάρα.
6: Να ξέρετε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι είναι πέραν της προσωπικής μου περιοχής που για ευνόητους λόγους βρίσκομαι σχετικά τακτικά, είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος. Και αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δει κανείς είναι το σημειολογικό, δηλαδή ότι στον Εύρο βρίσκομαι για να δείξω το πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον και της κυβέρνησης και του ίδιου του.
5: Μόνο που ο Εύρος είναι εκτός Ελλάδος. Ρε εσείς, πώς κάποιος να αρχίσει να σας μαθαίνει γεωγραφία? Αυτή η δήλωση του Τσιάρα ήταν πέρυσι τον Φεβρουάριο, όταν είχε επισκεφτεί τον Εύρο.

Έχω βεβαίως νεότερα για τον ντρόν στο ρεπορτάζ, το οποίο είναι και στην πρώτη σελίδα σήμερα της εφημερίδας Τα Νέα. Πρωτοσέλιδα το έχουν Τα Νέα. Και μέσα με τίτλο «Τον ντρόν μίλησε» και μέσα ρεπορτάζ του εκλεκτού συναδέλφου του κυρίου Μαρίνου Γκασιάμι, ο οποίος καλύπτει το Υπουργείο Άμυνας. «Το ουκρανικό ντρόν, η πλωτή βόμβα αποκάλυψε τα μυστικά της», είναι ο τίτλος στη μέσα σελίδα. «Το ουκρανικό ντρόν έγινε φίλο και φτερό στο Σκαραμαγκά, θέμα ορών η σύνταξη του πορίσματος. Στρατιωτικοί κύκλοι κάνουν λόγο για θείο δώρο, εστιάζοντας στην τεχνογνωσία που προσφέρει στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις». Δηλαδή, σε λίγο θα μας πούν από το Άμυνας ότι, ρε παιδιά, μακάρι να μας έρχονται τέτοιες πλωτές βόμβες για να μπορούμε να μαθαίνουμε πώς τις φτιάχνουν αυτοί οι οποίοι μας τις στέλνουν.

0: Και ελάτε εμείς τώρα να δούμε τα νεότερα από την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα. Μετά τα στοιχεία που δείχνουν πιθανή ουκρανική αποστολή κατά ρωσικού πλοίου στο Ιόνιο, τα 100 κιλά εκρηκτικών εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Ενώ οι αρχές εξετάζουν το GPS, τις κάμερες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκάφους, αναζητώντας ποιος το εκτόξευσε και γιατί δεν εντοπίστηκε από τα ραντάρ.
1: Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικών στο πλωτό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Το σκάφος Καμικάζη βρίσκεται πλέον σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, όπου εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Βήμα της Κυριακής, το ντρόουν ξεκίνησε από άγνωστο ουκρανικό σκάφος που έπλεε στο Ιόνιο. Η παρουσία του εκεί εντάσσεται στη στρατηγική του Κιέβου να μεταφέρει τον υβριδικό πόλεμο με τη Μόσχα από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο. Στόχος φαίνεται να ήταν λοιπόν ρωσικό εμπορικό πλοίο που κινείται κοντά στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα. Αυτά είναι τα πρώτα δεδομένα που προέκυψαν από την εξέταση του συστήματος GPS.
2: Θυμάστε, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του 943 Intervet & Sports, θα θυμάστε τον περασμένο Νοέμβριο, τον Νοέμβριο δηλαδή του 2025, όταν εν χορδές και οργάνης επισκέφτηκε την Αθήνα ο Ζελένσκι.
3: Найбільше по енергетичній інфраструктурі. Більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали просто мішенями для ракет.
2: Αυτά μας έλεγε τότε ο Βολοντίμιρ δίπλα-δίπλα με τον Πρωθυπουργό.
4: Την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια όχι μόνο της δικιάς μας αλλά και της δικιάς σας περιοχής. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο τώρα γίνεται εφικτό μετά από πολύ συστηματική δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης.
2: Μετά από πολλή δουλειά της συστηματικής κυβέρνησης και αφού τους έχουμε στείλει όπλα, τους έχουμε δώσει λεφτά και αν δεν μην πούμε τώρα και τίποτα άλλο, τότε λοιπόν ανάμεσα στους πανηγυρισμούς για την έλευση του Ζελένσκι στη χώρα μας, ο οποίος βεβαίως στη
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
7: Με τον έξυπνο τρόπο.
8: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Με τον Ζελένσκι. Αποκτούσαμε λοιπόν ουκρανικά θαλάσσια ντρόνς, Και να που τα αποκτήσαμε, μαζί όμως με 100 κιλά εκρηκτικά.

0: Κυρία από το θρίλερ με θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
1: Φίλο και φτερό κανονιαρχές στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει ο εντοπισμός ναυτικού ντρόουν ουκρανικού τύπου στη Βασιλική της Λευκάδας.
0: Και αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με το ουκρανικό πλωτό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
3: Μας το έστειλε λοιπόν ο Ζελένσκι. Πάρτε ρε παιδιά, λέει, ένα ντρόουν και μάλιστα σας το στέλνω και με εκρηκτικά. Το γεγονός βεβαίως ότι αυτό το ντρόν πέρασε όλους τους θόλους, τους οποίους κατά καιρούς εξήγηλε το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, λέγοντας πόσο οχυρωμένη είναι η χώρα, πόσο άτρωτη, πόσο περήφανη, πόσο σπουδαία γίνονται όλα τα πράγματα αυτά στο Υπουργείο Άμυνας με την ασπίδα του Αχιλλέα. Το γεγονός ότι αυτή η ασπίδα τρύπησε, εντάξει, αυτό από το αρμόδιο Υπουργείο, βεβαίως διαχειρός αρμόδιου Υπουργού, παρουσιάζεται και ως θείο δώρο, λέει, παιδιά. Θείο δώρο μας έκανε, ουρανοκατέβατο δώρο. Θεόσταλτο. Το πιάσαμε εμείς τώρα, το κάνουμε φίλο και φτερό, τα μαθαίνουμε όλα. Πώς κατασκευάζεται, τι ανάγκη έχουμε τώρα να μας πούνε την τεχνογνωσία. Την έχουμε στο πιάτο και τσάμπα. Θείο δώρο. Στείλτε μας κι άλλα τέτοια. Ντρόν, καμικάζι. Αν και κάποια από αυτά να την αχτούν, δεν βαριέσαι. Θείο δώρο είναι, γιατί μετά εμείς θα μαθαίνουμε πώς τα κατασκευάζουν αυτές οι γάτες οι Ουκρανοί. Αλλά τώρα ότι πέρασε και δεν το εντόπισε κανένας, όλοι αυτοί οι δορυφόροι που εκτοξεύουμε στο διάστημα, όλη αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα, εντάξει τώρα, αυτό είναι λεπτομέρεια. Φάτε εσείς το κουτόχορτο.
4: Ο θόλος του Αχιλλέα λοιπόν που φτιάχνουμε εμείς τώρα για να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας έχει επίσης 5 επίπεδα. Αντιπυραυλικό, αντιντρόουν, εναντίον αεροσκαφών, εναντίον πλοίων, εναντίον υποβρυχίων. 5.
3: 5 ασπίδες σε μία. Δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Έχουμε τον θόλο του Αχιλλέα. Τώρα, πώς τον ντρόουν, όπως είπαμε, πέρασε το θόλο και παραλίγο να ανατινάξει τη Λευκάδα. Εντάξει ρε παιδιά, αυτό ήταν θεόσταλτο. Βάλε κι άλλα για την ασπίδα του Αχιλλέα.
4: Για να θωρακίσουμε με κάθε τρόπο την πατρίδα μας. Γιατί το λέμε ασπίδα του Αχιλλέα? Γιατί αν θυμάστε από τα γυμνασιακά χρόνια, από την Ιλιάδα, η ασπίδα του Αχιλλέα είχε 5 διαφορετικά επίπεδα. Η ασπίδα που του φτιάξε ο Ήφαιστος όταν ο Έκτορας πήρε από τον νεκρό Πάτροκλο την πρώτη του ασπίδα και ζήτησε τη μάνα του να του φτιάξει καινούρια όπλα, τότε η μάνα του τούθεσε, για να θυμηθούμε την ιστορία, το υπαρξιακό δίλημα. Θα ζήσεις ή θα εκδικηθείς το φίλο σου και θα πεθάνεις γι' αυτό. Και ο Αχιλλέας για πρώτη φορά γίνεται η τραγική προσωπικότητα και επιλέγει να πεθάνει για το φίλο του και την πατρίδα του.
3: Μαθαίνετε και ιστορία. Δεν βαριέσαι. Όταν το ακροατήριο είναι κομματικό, εσύ μπορεί να λες ό,τι θες. Μέχρι και τη Λευκάδα είναι εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Για βάλε τη συνέχεια για την ασπίδα.
4: Για να το πετύχει αυτό, του δόθηκε μια ασπίδα που έφτιαξε ο Ήφαιστος με 5 διαφορετικά επίπεδα. Ο θόλος του Αχιλλέα λοιπόν που φτιάχνουμε εμείς τώρα για να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας έχει επίσης 5 επίπεδα. Και δίπλα σε αυτό τα καινούρια μας φιλόδοξα προγράμματα για τα F-35, για τα drones, για τα καινούρια μας πλοία, για την καινούρια μας αντίληψη που είναι πιο σημαντικό από όλα αυτά. Το 2030 η Ελλάδα θα έχει τις πιο προηγμένες ένοπλες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Τα λέτε ρε παιδί μου και εσύ και ο μεγάλος. Λες και όλα αυτά που κάνατε, δηλαδή να τα αγοράσετε αυτά τα όπλα, το κάνατε με δικά σας λεφτά. λες και τα κάνατε δωρεά εσείς οι ίδιοι. Ρε δεν τα πληρώνει ο ελληνικός λαός όλα αυτά. Εδώ λέμε ότι το δημόσιο χρέος το πήγατε στα 362 δις και όταν μας έβαλε ο ΓΑΠ στα μνημόνια ήταν 300 δις. Λέτε ότι το μειώνετε ως ποσοστό του ΑΕΠ, λες και αυτά που θα πληρώσουμε πίσω θα λέμε παιδιά είναι μικρότερο ως ποσοστό του ΑΕΠ, άρα θα σας δώσουμε λιγότερα. Δηλαδή πώς μπορείτε και λέτε τέτοια ψέματα και μετά στη συνέχεια λέτε και πενεύεστε για αυτά που πήρατε. Καλώς τα πήρατε, καμιά αντίρρηση γι' αυτό, αν και η διαδικασία με την οποία τα πήρατε δεν θα τη μάθουμε ποτέ. Τώρα ποτέ μιλες ποτέ στην πολιτική βεβαίως. Λοιπόν, το παρουσιάζετε λες και ο Μητσοτάκης τα βάλε με δικά του λεφτά ή τα βάλε σε σύρε δένδια. Εντάξει, πείτε το, δεν είπαμε να μην το πείτε, αλλά το πείτε το έτσι με μια πολιτική σεμνότητα. Δηλαδή πείτε ότι πήραμε με λεφτά του ελληνικού λαού. Πείτε το ρε γάμο το, πείτε το. Έτσι όπως το παρουσιάζετε, ασπίδα του Αχιλλέα και πέντε επίπεδα και εκείνο το άλλο το παράλλο, λες και είναι μεγάλο επίτευγμα να αγοράζεις. Αλλά θα μου πεις ποιος από εσάς έχει δουλέψει. Η μαγιά δεν είναι να αγοράζεις, η μαγιά είναι να πουλάς. Τέλος πάντων, βάλε λίγο δένδια πάλι από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
4: Λοιπόν, είδατε, είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
3: Ποια έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, ρε. Ψαράδες της Λευκάδας δεν τα βρήκανε, δεν το βρήκανε το ντρόν στη Λευκάδα. Εσύ έβγαλες και τη Λευκάδα εκτός χωρικών υδάτων. Αλλά έπες και άλλα ωραία.
4: Λοιπόν, ακούτε να σας πω για να είμαστε συνεννοημένοι. Επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones, με τα πιο εξελιγμένα anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, μόνο που αυτά τα anti-drones δεν λειτουργήσαν. Δηλαδή, λες ότι το drone πέρασε χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι. Πρώτο ψέμα. Λες μετά, ή μάλλον όχι, αυτό δεν είναι ψέμα, είναι η πραγματικότητα. Λες ότι η πραγματικότητα είναι ότι το ντρόν πέρασε χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, αλλά εσύ λες ότι εντάξει, ήταν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων και αυτό ήταν στη Λευκάδα. Και όχι μόνο αυτό, πέρασε μεν, αλλά δεν βαριέσαι που πέρασε. Εμείς έχουμε φοβερά συστήματα αντιντρών, τα οποία όμως δεν λειτουργήσαν. Και μην ανησυχείτε, μην ζηλεύετε αυτό το ντρόν που είδατε, μην σας εντυπωσιάζει. Εμείς μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Και είναι και θεόσταλτο, γιατί θα τη γράψουμε τη τεχνολογία στο τζάμπι.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
6: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης, τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με εξειδίκευση, επιστημονική μέριμνα και αμεσότητα. Άννα Χρονοπούλου, ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοείας. Άννα Χρονοπούλου. Βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα Μητροπέτροβα 2. Μεσίνη, Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27210-88731.
8: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
10: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
11: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
10: Άλλαξα συνεργείο.
11: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
10: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
11: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
13: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
14: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
13: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
14: Τηλέφωνο 27240 27 27 0.
7: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Η ώρα είναι 8.
16: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
17: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
18: Και μαθηματικά τη Super League για τη σεζόν 25-26. Η Ένωση επικράτησε με ανατροπή του Παναθηναϊκού στην All Win Arena με σκορ 2-1. Ο ΔΕΔΕΙ άνοιξε το σκορ για τους πράσινους με τους Ζήνη και Ζωάο Μάριο να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό το πρωτάθλημα ανήκει στον κόσμο της ΑΕΚ και στον Μάριο Λιόπουλο, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές, ο Νίκολης και ο Ριμπάλτα, οι δηλώσεις του Μάριο Λιόπουλου μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είμαι ικανοποιημένος από τους παίκτες μου, τα έδωσαν όλα, ανέφερε παρά την ήττα ο Ράφα Μπενίτεθ. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παρέμειναν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ με τον Ροντινέη, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να πετυχαίνει την ισοφάριση για το δικέφαλο του Βορρά. Μπορούμε να τερματίσουμε δεύτερη, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, ήταν μια σκληρή σεζόν για εμάς. Να συνεχίσουμε να παλεύουμε, τα λόγια του Ρασβάν Λουτσέσκου. Για την τέταρτη αγωνιστική των play-offs 5-8 της Super League, ο Άρης επικράτησε 3-1 του Όφη και πέτυχε τη δεύτερη του νίκη. Τα παιδιά έχουν συνηθίσει τη φιλοσοφία που θέλουμε να έχουμε ως ομάδα, ανέφερε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Είναι δική μου ευθύνη η έλλειψη αγωνιστικού κινήτρου, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Για την ίδια διοργάνωση, ο Βόλος στήθηκε από τον Λεβαδιακό 3-0 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Κάναμε μια καλή μεστή εμφάνιση με ωραία γκολ, δήλωσε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2, Nottingham Forest Newcastle 1-1, West Ham Arsenal 0-1. Στην 35η αγωνιστική της La Liga, Mallorca Villarreal 1-1, Athletic Bilbao Valencia 0-1, Oviedo Getafe 0-0, Barcelona Real Madrid 2-0. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga, Hamburgo Freiburg 3-2, Κολονία Heidenheim 1-3, Mainz Union Βερολίνου 1-3. Στην 36η αγωνιστική της Serie A, Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0, Parma Roma 2-3, Milan Atalanta 2-3. Και στην 33η αγωνιστική της Ligue 1, Anze Στρασβούργο 1-1, Metz Lorient 0-4, Μονακό Lille 0-1, Auxerre Nice 2-1, Paris Germain Brest 1-0, Rennes Paris FC 2-1, Toulouse Lyon 2-1 και Havre Marseille 0-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
19: Το 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
20: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Καμιά ουσιαστική απάντηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν δίνει ο Γρηγόρης Δημητριάδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Real News. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θύμα, επιχειρώντας να πείσει τους πολίτες ότι θυσιάστηκε για την πατρίδα, αναλαμβάνοντας αντικειμενικά την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο. Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε στα όσα είπε ο κ. Δημητριάδης, υποστηρίζοντας πως θα πρέπει άμεσα να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για το ρόλο του στη σκοτεινή υπόθεση που τραυμάτισε την ελληνική δημοκρατία.
1: Ο επιτελικός ο τακουστής μας πληροφορεί ότι έγινε θυσία για να προστατεύσει την κυβέρνηση, την παράταξη, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα. Ο κ. Δημητριάδης δεν ήταν ένας απλός κομματικός στρατιώτης που θυσιάστηκε. Ήταν ο πλέον στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο πιο ισχυρός παρασκηνιακός παράγοντας της κυβέρνησης και το κεντρικό πολιτικό πρόσωπο του Μεγάρου Μαξίμου την περίοδο που εξελισσόταν το σκάνδαλο.
0: Καμιά αναφορά στο σκάνδαλο των υποκλοπών και στην προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης που βρίσκεται σε εξέλιξη δεν έκανε σε δύο διαφορετικές δημόσιες παρεμβάσεις του τις τελευταίες 24 ώρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντίθετα, από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι διχάζει και δηλητηριάζει τον πολιτικό διάλογο, καταγγέλλοντας αόριστα την τοξικότητα.
2: Κάποιοι που δεν έχουν κατορθώσει εδώ και πολλά χρόνια να διατυπώσουν μία θετική πρόταση, ποντάρουν τώρα στη σκανδαλολογία και στη συκοφαντία. Το μόνο το οποίο κάνουν είναι να γίνονται όλο ένα και πιο τοξικοί και θα γίνουν πιο τοξικοί όσο πλησιάζουν στις κάλπες.
0: Μέσα σε αυτό το κλίμα το πολιτικό σκηνικό μοιάζει εξόχως προεκλογικό με το ΠΑΣΟΚ να ισχυρίζεται πως αποτελεί τη μοναδική κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
3: Εμείς ζητάμε να γίνουν άμεσα εκλογές, αλλά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης, τις εκλογές τις βλέπει ως ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, στον οποίο το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κερδίσει. Δεν τον ενδιαφέρει ο τρόπος που θα κερδίσει.
0: Αντίστροφα, μετράει πλέον ο χρόνος για την ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, τη Δευτέρα, στο θέατρο Ρεματιά, στο Χαλάνδρι, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να παρέμβει σε εκδήλωση που διοργανώνουν κινήσεις πολιτών που τον στηρίζουν.
4: Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια και δεν μπορεί να είναι στις προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει χωριστό ψηφοδέλτιο Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ.
5: Υπάρχει μια βολική συμπολίτευση και στα θέματα του πολέμου και στα εργασιακά. Το βλέπουμε στα νομοσχέδια που ψηφίζονται. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε και μεγάλο κομμάτι του νόμου Χατζηδάκη και μεγάλο κομμάτι του νόμου Κεραμέως και Γεωργιάδη.
0: Εντός του Μαΐου θα ανακοινώσει την ίδρυση του δικού της κόμματος η Μαρία Καριστιανού, που σε συνδυασμό με τη δημιουργία του φορέα του Αλέξη Τσίπρα θα ανακατέψουν την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό.
6: Αυτό είναι το ρεπορτάζ από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα για την επανεμφάνιση Δημητριάδη, αλλά και για τις λοιπές πολιτικές εξελίξεις που από ό,τι φαίνεται θα είναι ραγδαίες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, κακά τα ψέματα, ο Μητσοτάκης, αν και θα ήθελε να κάνει εκλογές στην απότατη συνταγματική ημερομηνία, δηλαδή όσο γίνεται πιο αργά, να εξαντλήσει δηλαδή μέχρι τελευταίου δευτερολέπτου την κυβερνητική του θητεία, είναι τελικώς υποχρεωμένος, εντός ή εκτός εισαγωγικών, να τις κάνει νωρίτερα. Και αυτό γιατί? Διότι είναι γνωστό ότι η σπάση αποτελεί έναν διαχρονικό κανόνα, ένα διαχρονικό αξίωμα, ότι ένας πρωθυπουργός, ένας ηγέτης, ένας αρχηγός κόμματος το οποίο είναι στην εξουσία, προκυρήσει εκλογές νωρίτερα από την συνταγματική προθεσμία, είναι η σωστή έκφραση. Τις προκυρήσει λοιπόν νωρίτερα από την συνταγματική προθεσμία, όταν είναι βέβαιος ή σχεδόν βέβαιος ότι θα τις κερδίσει. Αν λοιπόν υπάρχει εκλογολογία, αν η χώρα ατύπως μπει σε προεκλογική περίοδο εκ των πραγμάτων και ο Μητσοτάκης επιμένει στην εξάντληση της τετραετίας, επιμένει δηλαδή σε αυτό που ο ίδιος επιθυμεί, όπως είπαμε, να εξαντλήσει τη συνταγματική προθεσμία μέχρι τελευταίας στιγμής, δευτερολέπτου. Αν δεν τις προκυρήσει, θα λένε δεν τις κάνει, γιατί φοβάται ότι θα τις χάσει. Δεν θα πάρει αυτοδυναμία ή και οτιδήποτε άλλο. Α, Άρα λοιπόν, για να πάει με αέρα νίκης, θα πρέπει να τις κάνει νωρίτερα από τότε που ο ίδιος ενδομήχως επιθυμεί. Πάμε πίσω στο Δημητριάδη. Αποφάσισε να δώσει μια συνέντευξη στη Real News. Μια δυσέλιδη συνέντευξη, η οποία, όπως ή το αναμενόμενο, προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις από πλευράς χρονισμού, από πλευράς timing δηλαδή, ως ήθιστε να λέγεται. Η συνέντευξη ήταν φανερό πως επρόκειτο για λάθος, διότι όταν αυτό το οποίο το ακούσατε και στο ρεπορτάζ προηγουμένως του Μέγκα, αυτό το οποίο θέλει η κυβέρνηση, θέλει ο Μητσοτάκης, θέλει το Μαξίμου, όσο το δυνατόν λιγότερη αναφορά στο θέμα των υποκλοπών, διότι εδώ από όπου και να το πιάσεις υπάρχει μία οσμή. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση θέλει το θέμα να ξεχαστεί και βγαίνει ο Δημητριάδαρος με συνεντευξάρα δυσέλιδη και χτύπημα στην πρώτη σελίδα, αντιλαμβάνεστε ότι το επαναφέρει το θέμα με σφοδρότητα στην επικαιρότητα. Το κάνει για να θυμίσει ότι εγώ είμαι εδώ. Το κάνει γιατί πιθανώς ξέρει ότι υπάρχουν και άλλες αποκαλύψεις οι οποίες μπορεί να έρθουν και θέλει να φτιάξει μια ασπίδα σαν αυτή του Αχιλλέα που ακούσατε προηγουμένως από τον Δένδια. Αλλά χθες κυριακάτικα στον ιστότοπο NGR ενεφανίστη νωρίς το μεσημέρι, μία η ώρα, δηλαδή θα μου πείτε τώρα η εφημερίδα είχε κυκλοφορήσει από Σάββατο απόγευμα, ένα ιδιαίτερα σημαντικό άρθρο του συναδέλφου του κυρίου Λευτέρη Θήτα Χαραλαμπόπουλου, γνωστού αρθρογράφου του ιστότοπου NGR, το οποίο είναι μακροσκελέστατο και λέει και πολλά.
7: Την παράταξη μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω. Με αυτόν τον τρόπο, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός του Γρηγόρης Δημητριάδης περιέγραψε τους λόγους της παραίτησης του το 2022 κατόπιν των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μία δήλωση που δεν συνάδει με τη στάση «εγώ καμία σχέση δεν έχω με την υπόθεση» που επαναλαμβάνει μονότονα στις δεκάδες αγωγές ΣΛΑΠ που έχει καταθέσει ενάντια σε κάθε σχεδόν δημοσιογράφο που έχει αναφερθεί στη σύνδεση του με την υπόθεση των υποκλοπών. Απέναντίας, η ίδια η διατύπωση της φράσης παραπέμπει όχι στην απουσία σχέσης με την υπόθεση, αλλά στο ακριβώς αντίθετο. Μία μετάφρασή της θα μπορούσε να είναι: ναι, είχαμε όλη ευθύνη για την υπόθεση. Αλλά κάποιος έπρεπε να την αναλάβει, ώστε να υπάρξει ένα εξυλαστήριο θύμα και να μην απειληθεί η κυβέρνηση με περαιτέρω διερεύνηση. Τα πήρα όλα πάνω μου, λέει, μόνο κάποιος που έχει πραγματική ευθύνη. Μάλιστα, ο τίτλος που επέλεξε η εφημερίδα για να συμπυκνώσει τη συνέντευξη είναι πολύ χαρακτηριστικός. Τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση, συνοδευόμενος από τον ιδιαίτερη σημασία υπότιτλο «Θα πάμε ενωμένοι και είναι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα». Άλλωστε, στη συνέντευξη χαρακτηρίζει ντροπή το ότι κάποιοι καλλιεργούν κακεντρεχείς φήμες ότι επιδιώκουν να δημιουργήσω πρόβλημα.
6: Σας αναπαράγουμε από αυτή εδώ την εκπομπή μας, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης βεβαίως, ένα τμήμα από αυτά τα οποία γράφει ο κύριος Χαραλαμπόπουλος χθες μία η ώρα στον ιστότοπο NGR, ως απάντηση στην ουσία σε αυτά που είχε πει ο Δημητριάδης στη Real News, η οποία ήταν κρεμασμένη στα περίπτερα. Εμείς σας συνιστούμε να το διαβάσετε αυτό το άρθρο, μπείτε στο NGR. Είναι και καλογραμμένο. Και βεβαίως ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, κυρίως για τον λόγο που θα σας πούμε αμέσως τώρα. Υπάρχει λοιπόν ο μεσότιτλος σε αυτό το μακροσκελέστατο άρθρο, ο οποίος λέει «Όταν το μέσο είναι το μήνυμα». Σας διαβάζουμε. Όμως στην περίπτωση αυτή της πρώτης, όπως και ο ίδιος σημειώνει συνέντευξής του από το 2022, ισχύει ίσως και η γνωστή φράση του Μάρσαλ Μακλούαν, «Το μέσο είναι το μήνυμα». Δηλαδή τι λέει εδώ ο κύριος Χαραλαμπόπουλος? Ότι η επιλογή της Real News για να δώσει ο Δημητριάδης τη συνέντευξη αυτή είναι το ουσιαστικό ή εν πάση περιπτώσει το βασικό ή ένα από τα βασικά μηνύματα που εκπέμπει αυτή η συνέντευξη. Σας διαβάσουμε. Γιατί δεν είναι τυχαίο, λέει ο Χαραλαμπόπουλος, ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης επέλεξε να δώσει τη συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News. Ο όμιλος μέσων ενημέρωσης Real Group, στον οποίο ανήκει η Real News, έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο αλληλοκατανόησης με τον όμιλο παροχής συμβουλευτικών και τεχνολογικών υπηρεσιών Bright, με αντικείμενο την απόκτηση από τον τελευταίο του 33,4% του μηδιακού ομίλου, έτσι ώστε να αποκτήσει θέση καταστατικής μειοψηφίας.

Και συνεχίζει ο Χαραλαμπόπουλος, και αυτό γιατί η περίπτωση του ομίλου Bright, του ομίλου δηλαδή, ο οποίος θέλει να αποκτήσει το 1/3 των μετοχών του Real Group, έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας νέας μορφής επιχειρηματικότητας που αναδύεται σχάτως και που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην δυνατότητα μεγάλων συμβάσεων με το δημόσιο. Στην εποχή που, ας μην το ξεχνάμε, το επιτελικό κράτος του Μαξίμου διαχειρίζεται τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Baby, αξίζει να το διαβάσετε, λέει πολλά ο Χαραλαμπόπουλος στο NGR. Γιατί δηλαδή ο Δημητριάδης επέλεξε τη συγκεκριμένη καλή εφημερίδα για να δώσει την συνέντευξη αυτή. Ο όμιλος λοιπόν Bright, γράφει ο Δημητριάδης, ο Χαραλαμπόπουλος, συγγνώμη, στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, της Bright Business Solution, συμμετείχε ως πρόεδρος από τον Ιανουάριο στον Απρίλιο του 24 ο Κωνσταντίνος Σάκαρης, πατέρας της γνωστής ταινίστριας, μνηστή του γιου του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου. Στη συνέχεια ο κύριος Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος στο NGR αναφέρεται εκτενέστατα στη διαδρομή αυτού του ομίλου, ο οποίος προτίθεται να αγοράσει το 1/3 του μηδιακού ομίλου Real Group. Η διαδρομή αυτή δείχνει μια εντυπωσιακή άνοδο του τζίρου και κατά συνέπεια της κερδοφορίας με λεφτά του δημοσίου. Δηλαδή, με λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Λέει πολλά και ενδιαφέροντα. Τώρα, επειδή υπάρχουν μέσα και αριθμοί και ραδιοφωνικός δεν είναι τόσο κατανοητή, το ζουμί είναι ότι ο Δημητριάδης επέλεξε να μιλήσει σε ένα μέσο το οποίο ανήκει σε όμιλο, του οποίου το 1/3 θα πωληθεί σε έναν άλλον όμιλο, στον οποίον κυριαρχεί ή εν πάση περιπτώσει έχει έντονη συμμετοχή, παρουσία, επιρροή ο συμπέθερος του Κυριάκου. Με τον καλό τα παιδιά να παντρευτούν. Εμείς οι καλύτερες ευχές μας για βίο ανθόσπαρτο. Ο συμπέθερος λοιπόν, ο κύριος Σάκαρης, ο οποίος έτσι κι αλλιώς ισχολείται με τα, όχι ακριβώς επικοινωνίας, αλλά των οπτικοακουστικών. Έφερνε, λέει, και τουρκικά σύριαλ και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι αυτός ο οποίος συμμετέχει καθ' οδήποτε τρόπο σε αυτόν τον φοβερό όμιλο, τον Bright όμιλο, ο οποίος έχει εντυπωσιακή αύξηση του τζίρου και της κερδοφορίας με λεφτά του δημοσίου.

0: Αφού ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές, Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic, εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα.

0: παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
2: Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνη στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Εν τω μεταξύ, η Βρετανία και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν αύριο Τρίτη διεθνή συνάντηση υπουργών άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Την επιθυμία το Ισραήλ να μειώσει σταδιακά και τελικά να μηδενίσει την εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική χρηματοδότηση μέσα στην επόμενη δεκαετία, εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ολοκληρώθηκε στις 3 τα ξημερώματα η διαδικασία επαναπατρισμού του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Ο επιβάτης παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης διάρκεια 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την ανανέωση ή μη της θητείας των ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσιάζεται στις 12 σε ειδική εκδήλωση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Κεντρικοί άξονες είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανθεκτικότητα των προορισμών και η διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 30χρονος που συνελήφθη μετά τον σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η γυναίκα έπεσε στο οδόστρωμα επειδή άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του οχήματος, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη πόρτα παρουσίαζε προβλήματα. Μέσα στο όχημα επέβαιναν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης από το Νεπάλ εντοπίστηκαν στη Μανολάδα και στην Αμαλιάδα στην Δυτική Αχαΐα. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ φτάνει σήμερα στην περιοχή. Κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας εντοπίστηκε στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών του Ηρακλείου. Θα παραμείνει κλειστό σήμερα σύμφωνα με απόφαση του Δήμου Φεστού. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίες 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για διάφορες δραστηριότητες. Και στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με βροχές στα υπηρετικά ορεινά, άνεμη μέχρι 6 μποφόρ, άνοδος της θερμοκρασίας. Στην Αττική συγκεκριμένα προβλέπεται ηλιοφάνεια για σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: .943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: Γρηγόρη Δημητριάδη θα περάσουμε, ο οποίος επιχειρεί με συνέντευξή του να παρουσιάσει την υπόθεση των υποκλοπών ως μια προσωπική του θυσία για να προστατεύσει, όπως αναφέρει, την παράταξη, την ΕΕΠ και τη χώρα, ενώ δεν έδωσε απάντηση για τους λόγους που έγιναν οι παρακολουθήσεις την εποχή που ο ίδιος ήταν πολιτικός υπεύθυνος της ΕΕΠ. Η συνέντευξή του ανακοίνησε την υπόθεση των υποκλοπών, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα που του καταλογίζουν προσπάθεια θυματοποίησης αλλά και αναδιαμόρφωσης των όσων συνέβησαν επί των ημερών του διορισμού του στο Μαξίμ.
1: Αναπάντητα ερωτήματα προκύπτουν από τις νέες δηλώσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Real News, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης λέει ότι τα πήρε όλα πάνω του, χωρίς να δίνει απαντήσεις για τις παρακολουθήσεις, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι θυσιάστηκε για την πατρίδα. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη βάζει στο κάδρο ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Πασόκ να τονίζει πως ο κ. Δημητριάδης ομολογεί πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, αλλά στέλνει μήνυμα σε όλους τους ηθικούς αυτούργους ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα για τους.
2: Ο ανιψιός του και εθνικός οταρκουστής κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του. Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Θα είναι πάνω απ' όλα πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ποιότητα δημοκρατίας στη χώρα μας.
1: Πήρα εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτουργήσε ως εντολογιάστρος. Ο Πρωθυπουργός το αποδέχεται ή θα απαντήσει? Πόσο μπορεί να σιωπά? Φοβάται να μιλήσει ο θείος, μην του πει κι άλλα ο ανιψιός? Παραδέχεται ότι η συγκάλυψη έγινε για το κόμμα και την οικογένεια?
4: Υπάρχει.
5: Ο Δημητριάδης, δεν ξέρουμε, λίγο το γνωρίζουμε, σχεδόν ελάχιστα. Πολύ παλιά, εδώ και 20-25 χρόνια, ήμασταν και γείτονες στα Βρυλίσια, γιατί έμενε στο σπίτι της μάνας του, η οποία κατοικούσε στον ίδιο δρόμο με το δικό μου πατρικό σπίτι. Αλλά ουδέποτε βεβαίως είχαμε συναντηθεί και ουδέποτε, τέλος πάντων, γνωριζόμασταν. Λέγεται ότι είναι έξυπνος άνθρωπος. Βέβαια, αν μελετήσει κανείς το σκάνδαλο των υποκλοπών, και εμείς σας συνιστούμε πάντοτε, για να ξέρετε τι σας γίνεται, μπείτε και στους ιστότοπους της ερευνητικής δημοσιογραφίας και του Inside Story του φίλου μου του Τάσου του Τέλογλου και στο Reporters United. Εκεί πέρα υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τις υποκλοπές. Αν όμως κανείς το μελετήσει, αυτή η ιστορία με το Predator στην ουσία διήρκησε όσο αφορά στις παρακολουθήσεις από τον Γενάρη του 21, όταν εστάλησαν τα πρώτα 16 κακόβουλα SMS με το link παγίδα, δήθεν από το κινητό του Δημητριάδη, με το οποίο ο Δημητριάδης τους ευχαριστούσε, αυτούς οι οποίοι το έλαβαν το μήνυμα, για τα χρόνια πολλά στη γιορτή του. Ξεκίνησε λοιπόν τότε και στην ουσία τερματίστηκε 16 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς, όταν δηλαδή έγιναν οι σχετικές αποκαλύψεις από το Citizen Lab, τον φορέα αυτό στον Καναδά, ο οποίος συμπεριέλαβε το Predator, συμπεριέλαβε μάλλον την Ελλάδα στις χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν το Predator. Δηλαδή τα έκανες όλα αυτά, ρε Δημητριάδη, εάν τα έκανες εσύ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, εμείς δεν τις υιοθετούμε. Εάν λοιπόν σε περίπτωση, λέμε, που έγιναν από σένα ή με τη δική σου, τέλος πάντων, συμμετοχή, ή σε τελική ανάλυση, όποιος και αν τα έκανε, δεν λέμε ότι τα έκανες εσύ υποχρεωτικά, αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμα, δικαστικός τουλάχιστον. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δώσατε τόσα λεφτά στους Ισραηλινούς, κάνατε τόσα και τόσα, ανακατέψατε το σύμπαν, πήγατε να κάνετε μία παρά ΕΕΠ μες στην ΑΕΠ. Τα κάνατε, τα ξανακάνατε. Και τελικά ούτε μια παρακολούθηση της προκοπής δεν μπορέσατε να πετύχετε. Δηλαδή, αν δεν αποκαλυπτόταν ιστορία, ο Ντίλιαν ή Ντίλαν, όπως το λέει ο Μητσοτάκης, σας έπιασε και κότσους. Διότι και τα μηνύματα που στείλατε με το Predator, τελικά ότο όπως τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχει δείξει η έρευνα δικαστική, δημοσιογραφική, η έρευνα του Μενουδάκου, ο οποίος έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Βήμα χθες, από τους 82 στόχους, κοινούς στόχους Predator και ΑΕΠ, ή τέλος πάντων από τους 82 συνολικά στόχους μάλλον του Predator, για να είμαστε πιο ειλικρινείς, γιατί εδώ παίρνει και λίγο ασαφή τα πράγματα, από τους στόχους τελικά μόνο 4-5 αποδεικνύεται ότι πάτησαν το link. Τώρα θα μου πεις οι άλλοι δεν είπανε και κουβέντα, δεν βγήκανε ούτε καν, τέλος πάντων, να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Αλλά για 10-11 μήνες διήρκησε όλο αυτό, μετά σας πήρανε χαμπάρι. Δηλαδή και τα λεφτά που δώσατε ψιλοτσάμπα πήγαν. Θα μου πεις είναι δικά σας, του ελληνικού λαού. Δηλαδή ούτε μια παρακολούθηση της προκοπής δεν είστε ικανοί να κάνετε, και μετά θέλετε να σώσετε για την πατρίδα. Όπως σας λέγαμε λοιπόν, ενδιαφέροντα είναι αυτά που αποκάλυψε ο Μενουδάκος στη συνέντευξη που έδωσε στην καλή συνάδελφο τη Δήμητρα την Κρουστάλη στο χθεσινό Βήμα της Κυριακής.
1: Την ίδια ώρα, με συνέντευξη παρέμβασή του στο Βήμα, ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνος Μενουδάκος, τοποθετείται για τις παράνομες επισυνδέσεις με το Predator που έρευνησε ο ίδιος, καθώς και για τη μη ανάσταση της δικογραφίας των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα.
3: Οι δικαστές είναι οι πιο προστατευμένοι δημόσιοι λειτουργοί. Δεν πρέπει να κάνουν χάρες, ακόμα και αν πρόκειται για την κυβέρνηση. Ο εισαγγελέας της δεύτερης αρχιοθέτησης έδωσε αυτή την εντύπωση, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση επωφελείται η κυβέρνηση. Όταν είδα ποια πρόσωπα είχαν παγιδευτεί, σκέφτηκα ότι αυτή δεν είναι μια παρακολούθηση που μπορεί να έχει οργανώσει μόνο στο ένα ιδιώτη. Οι επιστήμονες της αρχής μου εξήγησαν πόσο πολυδάπανη είναι η χρήση ενός λογισμικού σαν το Predator.
1: Η υπόθεση αναμένεται να λάβει νέες διαστάσεις, καθώς επίκυνται νομικές κινήσεις από πρόσωπα θύματα του Predator που μέχρι σήμερα δεν έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη.
5: Σας πήρε χαμπάρι ο Μενουδάκος και ξαμόλυσε τους δικούς του και σας τσάκωσαν. Δηλαδή, είπαμε, ούτε μια παρακολούθηση της προκόπης. Ανάμεσα σε αυτούς που από ό,τι φαίνεται μάλλον θα κάνουν τις νέες μηνύσεις για το Predator είναι και ο Λάκης Λαζόπουλος.
1: Βέβαιος πως υπήρχε εμπλοκή της μυστικής υπηρεσίας με την παγίδευση του κινητού του με το παράνομο λογισμικό, εμφανίστηκε ο Λάγκης Λαζόπουλος στο Vidcast Safe Space του NGR με την Αναστασία Γιάμαλη. Ο ηθοποιός δήλωσε πως παγιδεύτηκε με το Predator ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο και οι μόνοι που γνώριζαν την παρουσία του εκεί ήταν ο ίδιος και ο θεράπων ιατρός του.
4: Δεν μπορεί να το ήξερε κανείς. Το ήξερα μόνο αυτοί που ακούγαν στην ΑΕΠ και ειδοποίησαν επί τόπου. Και μπήκε το Predator τη στιγμή που είμαι μέσα στο νοσοκομείο.
1: Τι έλεγε το μήνυμα, Λάκη?
4: Το μήνυμα έλεγε: τι είναι αυτά που έχω μάθει για την υγεία σου?
1: Υπενθυμίζεται πως ο ηθοποιός είχε δηλώσει πως έχει υπάρξει διπλός στόχος από την ΑΕΠ και το Predator.

0: Για να επανέλθουμε στο Δημητριάδη. Ρε άνθρωπε, όσες φορές προσπάθησες να βγεις από πάνω, δεν σου βγήκε σε καλό. Τελικά λένε ότι είσαι γάτα, αλλά και γάτα να είσαι, δεν μου φαίνεται να είσαι γάτα με πέταλα. Με όλο το σεβασμό, τέλος πάντων, στον άνθρωπο, πετυχημένος δικηγόρος, νέος άνθρωπος, πολυπράγμων, όπως λέγεται, στις διαπροσωπικές του επαφές είναι πολύ άμεσος και συμπαθής και λοιπά και λοιπά. Όταν είχε βγει εκείνο το αλής του μνήμης πόρις μαζί σου, το θυμάστε? Μόλις δηλαδή οι εισαγγελείς που ερευνούσαν την υπόθεση, οι εισαγγελείς πρωτοδικών, μόλις είχαν ετοιμαστεί να κάνουν τη σύγκριση της συμπαρακολούθησης, ας το πούμε έτσι λίγο αδόκιμα, ΑΕΠ και Predator, δηλαδή να βρουν τους κοινούς στόχους, να το ψάξουν και στην ΑΕΠ, η Αδηλίνη τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η προκάτοχος του Τζαβέλα, λέει «Απ, σας αρπάζω και σας παίρνω τη δικογραφία, γιατί θέλει εξέταση από πιο έμπειρο». Τους πήρε λοιπόν τη δικογραφία μέσα τα χέρια, την έδωσε στον κύριο Αχιλλέα Ζήση. Αν δεν κάνουμε λάθος, έχει και αυτός αφυπηρετήσει τώρα. Όλοι λίγο πριν αφυπηρετήσουν, τέλος πάντων, κάνουν αυτά που κάνουν. Την πήρε λοιπόν, την έδωσε στο Ζήση, αυτός την έβαλε στο αρχείο, τους έβγαλε όλους λάδι. Οπότε αυτό πανηγυρίστη δεόντως από την κυβέρνηση το 24.
1: Όλοι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι σήμερα θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει με μια συγγνώμη στον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον άνθρωπο που συκοφαντήθηκε περισσότερο παντός άλλου στην Ελλάδα για τις υποκλοπές.
0: Αυτά έλεγε ο Άδωνης στη Βουλή όταν είχε αρχιοθετηθεί το πόρισμα. Όταν είχε βγει μάλλον το πόρισμα της αρχιοθέτησης της υπόθεσης, για να μας τα ακριβείς και σε αυτά που σας λέμε. Λέει, παιδιά, όλοι αθώοι. Ο Δημητριάδης αθώος. Τρεχάτε τώρα να του ζητήσετε συγγνώμη. Γρηγόρη μου, τι είναι αυτή η περιπέτεια που πέρασες? Πάπο, χίλια συγγνώμη Γρηγόρη μου. Αυτά έλεγε τότε ο Άδωνης. Του απαντάει ο Ανδρουλάκης.
2: Άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη προλίγου μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα να αξιώνει να ζητήσουμε, λέει, συγγνώμη από τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Αυτόν που απέμεψε ο κύριος Μητσοτάκης μόλις κατάλαβε το τι έχει συμβεί, το που πάει το πράγμα και σε εσωτερικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε που δήλωνε δημόσια ότι δεν αποτελούσε εθνικό κίνδυνο. Σε λίγο ο κύριος Γεωργιάδης θα μας πει ότι έχει προτείνει στον κύριο Μητσοτάκη να τον επαναπροσλάβει με τα αβαΐων και κλάδων και τον κύριο Κοντολέοντα μαζί και τον κύριο Δημητριάδη για να συνεχίσουν το θεάριστο έργο τους. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να του ζητήσει συγγνώμη και όχι εμείς. Ο Πρωθυπουργός σήμερα πρέπει να πάρει τον ανιψιό και τον κύριο Κοντολέοντα να του πει συγγνώμη που σας θυσίασαν εκείνο το ζεστό καλοκαίρι του 2022. Περιμένουμε να μάθουμε νεότερα από τις διαρροές σας. Τους πήραν, τους ζητήσει συγγνώμη.
0: Καλύτερα όμως τα είχε πει τότε η ζωή.
3: Και επειδή βιαστήκατε πάρα πολύ, πάρα πολύ κύριε της κυβέρνησης, να διοχετεύσετε μέσω της γνωστής πρακτικής των πηγών και των κύκλων τη χαρά σας ότι η δικαιοσύνη μίλησε. Και βιάστηκε και ο κύριος Δημητριάδης και έκανε δηλώσεις Πάντα σεβόμουν και σέβομαι το έργο της δικαιοσύνης. Άλλωστε αυτό ορκίστηκα να υπηρετώ και στην επαγγελματική μου διαδρομή. Από την πρώτη στιγμή ανέλαβα άμεσα και με ειλικρίνεια την πολιτική ευθύνη, σεβόμενος τις δημοκρατικές ευαισθησίες των Ελλήνων, αλλά και για να προστατεύσω την πατρίδα, την κυβέρνηση, την παράταξη, μέσα σε κλίμα τοξικότητας, διάλεξα το δύσκολο δρόμο. Αδριάντα να του στείλουμε του κυρίου, να του στήσουμε του κύριου Δημητριάδη. Και σιώπησα, παρότι ουδέποτε υπήρξα εμπλεκόμενος. Δεν ήταν εμπλεκόμενος. Το ξέρετε, δεν ήταν εμπλεκόμενος ο Δημητριάδης. Σιώπησε και άφησε να τον αποκεφαλίσει ο θείος του, ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Προσέξτε, αυτά έλεγε η Κωνσταντοπούλου απαντώντας σε δήλωση του Δημητριάδη τότε, το 24, η οποία δήλωση δεν διαφέρει και πολύ από αυτά που είπε στην χθεσινή συνέντευξή του στη Real News το 26. Επανεμφανιζόμενος. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που γράφει ο Χαραλαμπόπουλος στο NGR, ότι εδώ το μέσο είναι το μήνυμα, συσχετίζοντας αυτή τη συνέντευξη Δημητριάδη με το γεγονός ότι ο όμιλος Real, στον οποίο ανήκει η Real News, εξαγοράστηκε.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
6: Με τον έξυπνο τρόπο.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
12: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος.
6: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
12: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
13: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
13: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
13: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
15: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
14: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
15: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
14: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
15: Τηλέφωνο 27210 9711.
14: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
16: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Η ώρα είναι 9. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
2: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
1: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
4: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The lad.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: They get back.
1: 11 Μαΐου σήμερα.
0: Keep your hands off my staff.
1: Είναι και γιορτές, νομίζω γιορτάζουν οι Αργύριδες. Κάτι τέτοιο, νομίζω.
2: Έχουμε πολλούς
1: Αργύριδες. Είναι μια περίοδος όπου οι γιορτές είναι πολλές. Κανάλι 1 Καλαμάτα σου 94 και 8 είστε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Μαζί μου συνοδοιπόρος. Την πρωινή καρφίτσα είναι ο Άγγελος Μπουραντώνης. Για να ψάχνει τις γιορτές. Τις έβρικες. Έβρικες.
2: Έβρικα.
1: Για tell me.
2: Είναι του Αγίου Αρμοδίου σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Αγίου Κυρίλου και Μεθοδίου.
1: Μάλιστα.
2: Του Αγίου Αργυρίου.
1: Μάλιστα.
2: Της Αγίας Ολυμπίας.
1: Και οι Ολυμπίες λοιπόν.
2: Και του Αγίου Διόσκουρου.
1: Αυτή.
2: Ο Αργύρης. Η Ολυμπία. Ο Αρμόδιος, ο Μεθόδιος.
1: Ναι.
2: Ο Κύριλλος.
1: Χρόνια πολλά ρε παιδιά. Και καλά. We don't need no thought control. Και αν έχετε εορτάζοντες ή εορτάζουσες, περάστε από το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης για να πάρετε ένα εξαιρετικό δώρο. Εδώ στο κέντρο είναι Νικηταρά 3α. Για να κάνετε διαφορετική και πιο όμορφη την ημέρα της γιορτής των αγαπημένων σας. Hey! Βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλής. Το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας εδώ και 20 χρόνια. Oh, κάντε follow στα social media. Και φυσικά υποφεληθείτε από το e-shop βιβλιοπωλείο.gr. Γιατί το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης είναι όλο το χρόνο δίπλα μας. Και το εννοώ δίπλα σε μαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, επιχειρηματίες, επαγγελματίες, εκολαπτόμενες και εκολαπτόμενους μαγείρους και μαγείρισες. Τα πάντα όλα. Μαζί μας επικοινωνείτε στο 27 2 10 92 500. Διαδικτυακά μας ακούτε από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων και φυσικά στα social κανάλια Ένα Καλαμάτας. Με εξαιρετική συμμετοχή το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής στην πόλη της Καλαμάτας. Εξαιρετική όμως.
2: Γέμισε η πόλη μας.
1: Εξαιρετική εκδήλωση. Γέμισε με ομορφιές. Γέμισε
2: με παιδιά.
1: Με παιδιά και. Και όλα τα καλά, διότι ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση που κράτησε 2 ημέρες.
2: Mm-hmm. Και συνέπεσε και με την Ανθοκομική.
1: Ναι.
2: Οπότε σε όποιο μέρος Καλαμάτας και να πήγαινες,
1: υπήρχε κόσμος.
2: Παντού, παντού.
1: So nice.
2: Ήταν πολύ ωραία. Αυτό το σουκού.
1: Ναι, ευχάριστα ξεκινάμε. Όπως βλέπετε δεν έχετε παράπονο.
2: Μα τι.
1: Και θα συνεχίσουμε ευχάριστα.
2: Mm-hmm. Αμέ.
1: Για πες μας, Άγγε.
2: Στην Ανθοκομική έκανε τα εγγένεια ο Δήμαρχος μαζί με...
1: Καλά και στο φεστιβάλ.
2: Ναι, και στο φεστιβάλ. Στην Ανθοκομική είδα και όλες και βουλευτές. Ήταν και ο κύριος Χρυσομάλης με τον κύριο Μαντά.
1: Και μόνο. Και στο φεστιβάλ.
2: Και στο φεστιβάλ.
1: Βεβαίως.
2: Τέλεια. Γι' αυτό είχαμε χωριστεί. Εσύ είχατε πάει στο φεστιβάλ, εγώ είχα πάει στην Ανθοκομική.
1: Για συνέχισε, παιδί μου.
2: Ναι, είχαμε γιορτές. Είδαμε και τα πολύ ωραία άνθη. Mm-hmm. Θα συνεχιστεί η Ανθοκομική ακόμα και μία εβδομάδα. Mm-hmm. Όπου μπορείτε να πάτε να δείτε, να ψωνίσετε. Mm-hmm. Για να μεγαλώσετε τον κήπο σας.
1: Εντάξει, θα διαρκέσει κάποιες μέρες. Ο καιρός βέβαια μας τα χαλάει. Δεν ξέρω γιατί έτσι και σήμερα έχει μία μουνταμάρα.
2: Μουνταμάρα με 30 βαθμούς.
1: Μουνταμάρα είναι αυτό,
2: ναι.
1: Με σαχάρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μία μίξη. Είναι μίξ. Ναι.
2: Και τώρα πάμε σε...
1: Και η Αναστασία που τραγουδάει. Γιατί δεν τραγουδάει, καλοδέχεται. Ρε καλώστε το παιδί από την Κρήτη. Ήρθαν τα Χανιά στην Καλαμάτα. Για πάμε. Ήρθαν τα Χανιά στην Καλαμάτα. Ήρθαν τα Χανιά στην Καλαμάτα. Ναι, λέει. Καλώς όρισες, παλικάρι μου. Για πάμε, Άγγελε, συνέχισε.
2: Ο πρόεδρος της Hellenic Seaplanes, Νικόλας Χαραλάμπους, έδωσε συνέντευξη στην Ελευθερία για το θέμα των υδροπλάνων που είχε ξεκινήσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο.
1: Καλά, εντάξει, ακόμη τα περιμένουμε. Κάνανε μία όμως, μία δοκιμαστική την κάνανε.
2: Αυτό είπε.
1: Προσγειώθηκαν.
2: Ναι, ναι, ναι, και θα ξεκινήσουν και οι πρώτες προγραμματισμένες.
1: Εκτός, μην φωνάζετε, ρε παιδιά. Μην φωνάζετε, κάνουμε παρέα εκπομπή. Για πες.
2: Οι πρώτες προγραμματισμένες πτήσεις θα ξεκινήσουν την άνοιξη του 27.
1: Εντάξει. Στο πρόγραμμα είμαστε. Έλα, σου έχω και ηχητικά εφέ, συνέχισε με τι μου. Έρχονται τα υδροπλάνα. Ναι, για συνέχεια.
2: Δόθηκε στην κυκλοφορία η προσωρινή παράκαμψη με Μεσσίνιας πρόχωμα, συγγνώμη.
1: Όχι Μεσσίνη. Αεροδρόμιο.
2: Αεροδρόμιο ασπρόχωμα.
1: Έτσι, γιατί την πέρασα. Και ψάχνω να βρω από πού ξεκίνησε και από τη Μεσσίνη. Λοιπόν, αεροδρόμιο.
2: Ναι.
1: Εκεί.
2: 120
1: ναι, έτσι, παραδίπλα. Σου, δεξά.
2: Δεξά.
1: Ουσιαστικά δημιουργήθηκε μία κατεύθυνση των οχημάτων από τη Μεσσίνη προς την Καλαμάτα, προς το Ασπρόχωμα, όχι και Καλαμάτα. Δεν λαθούμε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, στα αυτοκίνητα που εισέρχονται από την συγκεκριμένη περιοχή και τα οχήματα που εξέρχονται από το Ασπρόχωμα προς τη Μεσσίνη είναι από την παλιά, από τον παλιό δρόμο. Εντάξει. Okay.
2: Ναι.
1: Δεν είναι πάντως ο δρόμος που περιμένουμε.
2: Δεν είναι ο δρόμος.
1: Είναι παράκαμψη. Όχι, γιατί νόμιζα ότι είπε με αυτά που διάβαζα μέχρι πρώτος θα δοθεί στην κυκλοφορία. Δηλαδή έλεγα ότι θα δοθεί
2: όλο
1: η λεωφόρος. Κατάλαβες και μπήκα σε ένα... Αυτά.
2: Με
1: σε κάλυψα.
2: Μια χαρά.
1: Εντάξει. Άντε να πάμε σε ένα τραγούδι για να μην πω άλλα. Με τα ηχητικά εφέ. Περίμενα να δω καμία λεωφόρο. Ίσα που χωράει ένα αυτοκίνητο, εντάξει, έχει κίτρινες ωραίες έντονες γραμμές όμως.
3: Ηλεκτροσόκ.
2: Έχει διαγράμμιση.
1: Όχι, δεν έχει διαγράμμιση και δεν χρειάζεται. Ένα όχημα χωράει.
3: Ηλεκτροζώντας.
2: Μόνο.
1: Ναι, δεξιά-αριστερά για να μην πέσεις στο χαντάκι έχει διαγράμμιση. Μην τρελαθούμε κιόλας.
3: Φωτογραφία με την Μπέλου.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
4: Μα αεροπλάνα. Και βάπο.
1: Και υδροπλάνα θα πω εγώ.

0: Μπισκλέτα, δεν...
1: Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε πρωταθλήτρια Ελλάδος.
2: Ναι.
1: ΑΕΚ.
2: ΑΕΚ.
1: Πάνω στα ζόρια κάνε την κόρη το γιο με αεροπλάνο. ΑΕΚ λοιπόν. Για όλο το σύμπαν. Και μπράβο στην ΑΕΚ και μπράβο σε όλους.
2: Έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπή στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Αυτά είναι.
2: Δεν την είχαμε για πρωτιά. Είχαμε τον ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Και έκανε μία έκρηξη. Τέλειο.
1: Για ακόμα τόσες χιλιετίες, ναι.
3: Σ' αυτόν τον τόπο όσοι αγαπούν.

0: Εξαιρετική διασκευή, φυσικά.
1: Ναι.
0: Στο ζουμπέκικο.
1: Το έχει κάνει η κοπέλα που είχαμε στείλει σε Eurovision, η Μαρίνα Σάτι. Επειδή το πήγαμε στο ποδοσφαιρικό.
0: Και ο μικρός κλέφτης συμμετέχει. Σε πληροφορώ.
1: Α, δεν το γνωρίζει τον κύριο, αλλά θα ήταν εξαιρετικός. Γιατί είναι εξαιρετικό το άσμα.
0: Ναι, πάμε.
1: Επειδή το πήγαμε στο ποδοσφαιρικό με την ΑΕΚ.
0: Ναι, πάμε και στα του.
1: Θα πάμε και στα τοπικά.
0: Μπα.
1: Όπου ο Τέλος Άγρας πέρασε από το αλφα τοπικό στη γάμα εθνική.
0: Ναι.
1: Στο τελευταίο μάτς με τη Μεθόνη.
0: Ναι.
1: Και χαιρόμαστε όλοι πάρα πολύ.
0: Μπράβο. Για να το λες εσύ έτσι θα είναι.
1: Είναι καλός ο Τέλος Άγρας.
0: Μπράβο.
1: Η καλή ομάδα.
0: Καλαματιανή.
1: Είναι στη μεριά της χώρας.
0: Α, εντάξει.
1: Χώρα.
0: Είναι, γιατί είμαι και πολύ σχετική.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια, παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλες τις τοπικές ομάδες. Συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τις νεότερες γενιές και τις μειούν στην ομορφιά και στην ανάγκη του αθλητισμού για μια καλύτερη ζωή, μια ποιότητα ζωής, γιατί ο αθλητισμός είναι ευεργετικός από πάρα πολλές απόψεις και για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους.
1: Και είναι μια γενιά που έχει πολύ ταλέντο.
0: Ναι.
1: Πολύ ταλέντο σε όλες τις ομάδες,
0: ναι,
1: Καλαμάτας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Πάμε τώρα στη ΔΔΕ, όπου ανακοίνωσε ότι στην περιοχή των Δολών θα γίνει σήμερα από τις 8 έως τη 1 μια διακοπή ρεύματος για να εκτελεστούν κάποιες τεχνικές εργασίες. Και στην περιοχή της Μεσίνης θα γίνουν τμηματικές διακοπές ρεύματος αύριο Τρίτη από τις 8 έως τις 3. Μπορεί τα έργα να έχουν τελειώσει και νωρίτερα και το ρεύμα να επιστρέψει και πριν τις 3. Αυτά και με το και με τη ΔΔΕ,
0: με το
1: τον ΔΔΕ. Ναι.
0: Μάλιστα. Μπράβο, παιδί μου.
1: Τι άλλο γίνεται στη Δανημαρκία?
0: Πού?
1: Στη Δανημαρκία. Είναι έκφραση.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Δεν το άκουσα καλά. Ναι, ναι.
1: Θα έχουμε στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Όπου στη σύραγγα του νεοχωρίου θα υπάρξει στη χιλιομετρική θέση 135,5 και 134,8 μία μικρή εργασία συντήρησης. Οπότε υπάρχει και σχετική εκτροπή.
0: Μάλιστα. Να το συντηρούμε.
1: Να το συντηρούμε.
0: Δεν είναι καθόλου κακό αυτό.
1: Συνάντηση είχε ο Δήμαρχος Μεσίνης.
0: Ο κύριος Αθανασόπουλος.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Για το θέμα της λιτανίας της Παναγίας Βουλκανιώτισσας.
0: Μάλιστα. Α, ναι, αυτό το διάβαζα στο Θάρρος.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί θέλουν να ενταχθεί ο εορτασμός αυτός στον κατάλογο του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
1: Ακριβώς.
0: Του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αυτό... Πάνω σε αυτό το θέμα είχε και πέρυσι αναφερθεί ο Δήμαρχος. Απλά κάνοντας αυτό θα είναι ευρέως γνωστή η συγκεκριμένη λιτανία γιορτή. Με σκοπό και την προσέλκυση ακόμη περισσότερου κόσμου εκτός της περιοχής μας. Πώς είναι δυνατόν, θα σου πω εγώ, κυρία Μενδώνη, με όλο το σεβασμό, σε ένα τόσο ιδιαίτερο μέρος γεωγραφικό όπως είναι η Μονεβασιά, να γίνεται ένα έργο όπως το Τελεφερίκ με πλήρη συμμόρφωση προς την αρχαιολογική και την περιβαλλοντική νομοθεσία. Πώς? Είναι σαν την περιβαλλοντική νομοθεσία που τηρείται στα βουνά και οπουδήποτε αλλού δίνουμε την άδεια να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες. Μεγάλη απορία το έχω. Γιατί έχουμε γεμίσει τον τόπο, γιατί τώρα μας ενοχλεί η ζέστη, γιατί τώρα μας ενοχλούν τα υπόλοιπα προβλήματά τους και όλων αυτών των λύσεων που μας έχουν μετατρέψει σε μπαταρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανίων και όλων, τέλος πάντων, όσων εκμεταλλεύονται, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Εμείς θα δυνατούμε να το εκμεταλλευτούμε την ενέργεια που παράγουμε.
1: Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΚ ότι από τα 2 φωτοβολταϊκά πάρκα που έχουμε δεν μπορούμε να πάρουμε την ενέργεια. Παίρνουμε ένα περιορισμένο κομμάτι του 30-35% και το υπόλοιπο κομμάτι το αφήνουμε ανενεργό. Έτσι απλά να το έχουμε. Η ΑΔΔΗ ξεκινάει η περιοδία στους χώρους εργασίας για την πανελλαδική απεργία την Τετάρτη. Ναι. Θα δοθεί και σχετική συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο Τριφυλίας, στα τοπικά μέσα μαζικής ενημερώσεως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Και θα δοθεί, σήμερα θα δοθεί αυτή η συνέντευξη τύπου και αύριο θα δοθεί άλλη μία στο ξενοδοχείο Rex.
0: Μάλιστα.
1: Για τους από εδώ, για μας.
2: Keep your hands off my stack. New car, caviar, full star daydream, think I'll buy me.
1: Το πρόγραμμα.
0: Έχουμε, τον φέραμε τον επιβάτη του Κρουές Γερόπλου.
1: Τον φέραμε χθες, ήρθε με ειδική πτήση.
0: Έκανε ο υπουργός μας.
1: Ο κύριος Δένδιας έκανε ένα.
0: Όχι,
1: α, δεν λέτε γι' αυτό.
0: Είπε ότι είναι ασθενής και μετά το αναδίπλωσε.
1: Εντάξει.
0: Γιατί μιλάει μανίτσα μου.
1: Μην προκληθεί.
0: Τα ιατρικά μην τα βγαίνεις.
1: Αφού δεν είσαι γιατρός, ιστορικός λες ότι είσαι. Ας το μάνα. Ας το να πάει.
0: Απαντά. Γίνονται και τέτοια. Για πάμε σε τραγούδι. Γιατί δεν θέλω. Εγώ τον προσέχω. Εγώ τον προσέχω τον υπουργό μου. Άρκει να μιλεί τέτοια.
1: Αλήθεια τον προσέχουν και μου το συνεχίζουν.
0: Ναι, και το στενοχωρούν. Για πάμε. Νούριες προφάσεις. Χάρης Αλεξίου και Λέξ. Φύγε.
3: Και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται,

0: σύμβολα.
1: Τη βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το. Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 94 204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
8: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 9:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
8: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολυμπιακές.

0: Λιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητα 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
2: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι το δεύτερο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Μαζί μας είναι εκεί στο Κώστα. Ακριβώς όχι μαζί μας σήμερα, γιατί ο Κώστας κάθε Δευτέρα είναι κλειστά. Όμως από αύριο θα είναι πανέτοιμος να μας υποδεχθεί και πάλι με τις ωραίες και εξαιρετικές γεύσεις που μας προσφέρει μέσα από την κουζίνα του, μέσα από τα χεράκια της Μαρίας, αλλά και όλου του team το οποίο βρίσκεται εκεί στο Κώστα. Εμείς όμως εδώ στην πρωινή καρφίτσα και στο κανάλι Ένα Καλαμάτας δεν σας αφήνουμε ποτέ έτσι, γιατί έχουμε ήδη τη Γεωργία Κουτσούκου.
1: Εγώ.
0: Εσύ είσαι αυτή, εδώ. Και θα μας δώσει συνταγάρα πεντανόστιμους, όπως κάνει πάντοτε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι κάνεις Γεωργία μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε κι εμείς, προσπαθούμε εδώ με τη σκόνη και τη ζέστη.
1: Ναι, και λέει αύριο θα είναι πολύ χάλια κατάσταση, 30 βαθμούς και λέει περιμένει και κάτι τέτοια τώρα.
0: Και κάτι τέτοια όπως το πες, θα δούμε. Αυτά τα τέτοια τα περιμένουμε εν αγωνίως. Εγώ τα τέτοια περιμένω, τα υπόλοιπα δεν ξέρω τι γίνεται. Εκεί στην πρωτεύουσα.
1: Τα ίδια με το ό,τι γίνεται εκεί και εδώ έχουμε τα ίδια πράγματα.
0: Ό,τι γίνεται εδώ στον Νότο γίνεται και εκεί στα κεντρικά της Ελλάδος.
1: Όχι, στα κεντρικά αυτό γίνεται.
0: Εντάξει, ό,τι πείτε. θα μας γλυκάνετε ή...
1: Όχι, δεν σας γλυκάνουμε. Θα κάνουμε ένα εορταστικό τέτοιο.
0: Τι γιορτάζουμε?
1: Πιάτο.
0: Τι γιορτάζουμε ακριβώς?
1: Νίκη, χτεσινή, ναι, χτεσινό βραδινή νίκη.
0: Τη ΑΕΚ. Πρωταθλήτρια, πρωταθλήτρια, το είπαμε πρωί-πρωί. Να σου πω κάτι, τι στο οφείλουμε. Εννοώ τον πανηγυρισμό, γιατί εντάξει. Έκανε μεγάλο αγώνα και τα κατάφερε.
1: Ναι.
0: Για πάμε λοιπόν να το γιορτάσουμε.
1: Άκου να δεις, θέλω να πας λίγο στους αδερφούς Οικονομάκου, ξέρεις την πάνω.
0: Ναι, εντάξει, ξέρω και πάρα πολύ καλά.
1: Θα κάνεις το εξής, μπράβο. Θα πάρεις 500 γραμμάρια λουκάνικο, κομμένο σε φέτες.
0: Αυτό με το πορτοκάλι, έτσι δεν θα τα χαλάσουμε. Αυτό με το πορτοκάλι. Μέσα με το πορτοκάλι.
1: Αυτό με το πορτοκάλι, ναι, ναι.
0: Το κλασικό, το δικό μας.
1: Ένα μέτρο ψιλοκομμένο. Ναι. Μια μεγάλη πιπεριά κόκκινη, χωρίς σπόρους, κομμένη σε λεπτές λωρίδες.
0: Ναι.
1: Θα βάλεις 3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο.
0: Ναι.
1: Ένα 1/4 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο. 250 γραμμάρια λευκό κρασί. Περίπου 500 γραμμάρια θα είναι νερό, ή αν έχετε ζωμό ακόμα καλύτερα, αλλά μπορούμε να βάλουμε νεράκι μια χαρά.
0: Ναι.
1: 200 γραμμάρια, δηλαδή ένα κουτάκι κρέμα γάλακτος, το μικρό.
0: Μάλιστα.
1: Ένα πακέτο σπαγκέτι.
0: Ναι. Ωραίο φαΐ ακούγεται αυτό.
1: Και 250 γραμμάρια μπρόκολο, μόνο τα μπουκετάκια. Φρέσκο μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι και τυράκι της αρεσκίας μας. Εγώ βάζω γραβιέρα σε αυτή τη μακαρονάδα.
0: Και καλά κάνεις.
1: Κάνουμε το εξής. Σε ένα βαθύ τηγάνι βάζουμε το λουκάνικο και το σοτάρουμε για 5 λεπτά μέχρι να βγει το λίπος του και να πάρει ωραίο χρώμα.
0: Ναι.
1: Προσθέτουμε το κρεμμύδι, την πιπεριά και σοτάρουμε μέχρι να μαραθούν.
0: Ναι.
1: Προσθέτουμε το σκόρδο, το μπούκοβο, σοτάρουμε για 1 λεπτό ακόμα.
0: Mm-hmm.
1: Σβήνουμε το κρασί, προσθέτουμε το νερό ή το ζωμό, την κρέμα γάλακτος, αλάτι, πιπέρι και τα αφήνουμε να πάρουν μια βράση. Προσθέτουμε τα λαζάνια, λέει, τα σπαγκέτι, λαζάνια ονειρευόμουνα.
0: Καλά είναι.
1: Για να κατέβουμε καλά να μην κολλήσουν. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να μαγειρευτούν για 10 με 15 λεπτά μέχρι να γίνουν τα σπαγκέτι, τα μακαρόνια. Στο τέλος, τα τελευταία 5 λεπτά προσθέτουμε τα μπουκετάκια από τον μπρόκολο. Βγάζουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το τυρί και σερβίρουμε.
0: Και το τσακ μπαμ και πεντανόστιμους.
1: Εύκολο.
0: Ναι, είπα τσακ μπαμ και πεντανόστιμους.
1: Πεντανόστιμους, σαν εμένα.
0: Και γιορτινό.
1: Και γιορτινό.
0: Και με μεσσηνιακό άρωμα.
1: Βέβαια.
0: Αυτά είναι. Εγώ τώρα τι να πω. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό.
1: Να πας να ψωνίσεις αυτά που είπα να το φτιάξεις.
0: Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Τρέχει και ένα σαλάκι έτσι εδώ, τσακ τσακ.
1: Θα ανέβει η συνταγή στο Viber ως γνωστόν.
0: Ναι. Και περιμένουμε ένα αγωνίως κάποια στιγμή να φτιάξεις το site σου για να τα βρίσκουμε όλα.
1: Οπότε θα τα πούμε την Παρασκευή εμείς, σωστά?
0: Εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Εγώ χάρηκα πολύ που σε είδα κιόλας. Σε φιλώ πολύ γλυκά. Σου εύχομαι να έχεις μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Περιμένω να σε ακούσω και στην Άννα Μαρία Νικολαϊδού. Να το λέμε κι αυτό.
1: Αύριο Άννα Μαρία.
0: Αύριο Άννα Μαρία Νικολαϊδού. Άλλη συνταγάρα εκεί.
1: Όλα τα ραδιόφωνα της της Ελλάδας. Έχουμε την Άννα Μαρία Νικολαϊδού.
0: Βέβαια σε ακούνε.
1: Και ο Γεωργιάδη σε λίγο.
0: Α, έχεις και Τζορτζ σήμερα.
1: Για την εκπομπή της εβδομάδας.
0: Θέλω να σου πω, βέβαια οι Μεσσίνοι σε ακούνε και μέσω της εκπομπής της Άννας Μαρίας Νικολαϊδού. Εφόσον την αναμεταδίδουμε. Άρα έχουν περισσότερες συνταγές Γεωργία Κουτσούκου την εβδομάδα. Από ό,τι έχουμε στην πρωινή καρφίτσα, να ξέρεις. Σε παρακολουθούν.
1: Έχουμε να το κάνουμε και εμείς σίγουρα, γιατί εσύ είσαι η πρώτη διδάξασα σε αυτή την ιστορία. Με το ραδιόφωνο και τις συνταγές. Είσαι η πρώτη που το έκανες, Ιωάννα.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε ευχαριστώ πολύ, γιατί είμαστε χρόνια συνεργάτες και φίλες.
0: Ναι.
1: Εύχομαι σύντομα να βγαίνουμε και εμείς live στο TikTok.
0: Κοίταξε να δεις. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, συμφωνώ κι εγώ. Απλά είμαι λίγο πιο παραδοσιακή στο ραδιόφωνο εγώ. Ως κλασικό παραδοσιακό
1: ραδιόφωνο.
0: Είμαι εντελώς ραδιοφωνικός τύπος. Ενώ τα παιδιά, λόγω του ότι είναι web radio, είναι πιο
1: είναι
0: πολύ του
1: radio, το NG radio,
0: ναι, είναι πιο το πολύ του διαδικτύου. Είναι πιο πολύ και του, και του TikTok. Ενώ εγώ είμαι λίγο τη παράδοσης. Επέτρεψέ μου λοιπόν για μένα και για σένα να μείνουμε αυτό που μάθαμε. Το παραδοσιακό, το ραδιοφωνικό.
1: Θέλω να σου αφιερώσω και ένα τραγούδι, να το βάλεις.
0: Για πες.
1: Θέλω το Card Postal.
0: Περίμενε, όπως είσαι, περίμενε να το βρω κιόλας. Δεν έχω παρά να πληκτρολογήσω. Κάναμε ένα μικρό κενό, διότι εγώ πληκτρολογούσα. Έτσι. Το έχω βρει από τη Μαρίνα Σπανού και φυσικά τώρα το βρήκα και από αυτόν που μου το αφιερώνει η Γεωργία μου και σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Παίζει στον αέρα. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου και ραντεβού φυσικά μαζί πάλι την Παρασκευή, Γεωργία μου.
1: Ναι, και εσύ την Παρασκευή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, την αγάπη μου. Φιλάκια.
1: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.

0: Απλά εξαιρετικό, ε. Εξαιρετικό. Κάρτ ποστάλι. Μπαμπιστόκας. Το τραγούδι που μας αφιέρωσε η Γεωργία Κουτσούκου.
1: Πολύ όμορφο σαν τη Γεωργία μας.
0: Ακριβώς, πολύ γλυκό και κυρίως πεντανόστιμος. Στο επόμενο ημίωρο να ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες ότι θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον κύριο Τάκη Φαραζή, ένα μουσικό τον οποίο θα απολαύσουμε όσοι βρεθούμε στην εξαιρετική εκδήλωση που διοργανώνει, με συγχωρείτε, ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο. Μαζί μας θα είναι η μοναδική Έλλη Πασπαλά, η οποία θα μας μεταφέρει με τη φωνή της στους ρυθμούς της jazz και της Νέας Υόρκης, με συνοδοιπόρους φυσικά δύο από τους σπουδαιότερους μουσικούς και εκπρόσωπους της jazz σκηνής στην Ελλάδα, τον David Lynch στα σαξόφωνα, το φλάουτο και τα κρουστά, και τον Τάκη Φαραζή με τον οποίο θα συνομιλήσουμε στο πιάνο.

0: Περνάει η ώρα, είναι παρά 10. Ενημέρωσε μας λιγάκι, Άγγελε, σε παρακαλώ πολύ, γιατί έχασε λίγο τον το ειδησιογραφικό, αλλά επειδή εσύ έχεις το χρόνο, για πες μας τι λέει. Ναι,
1: είχαμε μικρές σεισμικές δονήσεις στην περιοχή των Δωδεκανήσων, στην ΚΟ, 4,4 της κλίμακας Ρίκτερ.
0: Ναι, βαθμούς της κλίμακας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να το πούμε πιο ολοκληρωμένα.
1: Mm-hmm. Οι ειδικοί λένε ότι δεν συντρέχει κάποιος κίνδυνος. Mm-hmm. Και είμαστε μια χαρά ως προς αυτό. Mm-hmm. Θα μεταβούμε στην πολιτική σκηνή, όπου είχαμε απάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Δέντια, προς τον κύριο Γεωργιάδη, στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Μακεδονία, όπου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας απάντησε: «Δεν κάνουμε κομματική υπηρεσία. Εκτελούμε εθνικό καθήκον». Γιατί είχαμε τις προηγούμενες μέρες βολές από τον κύριο Γεωργιάδη, από τον κύριο Βορύδη και από τον κύριο Οικονόμου, νομίζω. Ναι, τον κύριο Οικονόμου, τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι υπάρχουν ορισμένοι υπουργοί που δεν υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο. Mm-hmm. Και έτσι απάντησε ο Υπουργός Άμυνας. Mm-hmm. Έχουμε σε λίγες μέρες τη συνάντηση Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο.
0: Πες μας, παιδί μου.
1: Ναι. Θα έχουμε τον Αμερικανό πρόεδρο στο Πεκίνο, που θα συζητήσει με τον Κινέζο πρόεδρο για θέματα όπως η Ταϊβάν, το Ιράν, το θέμα του στενών του Ορμούς.
0: Μέση Ανατολή και τα λοιπά, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Το σενάριο προώρων εκλογών φουντώνει.
0: Ναι, το έχουμε καταλάβει.
1: Με πολλούς υπουργούς να μας δίνουν και ημερομηνίες, όπως τον Οκτώβρη, ότι θα γίνουν οι πρώτες εκλογές 30 μέρες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Για το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα.
0: Ναι, και τι εξουδετερώσαμε, δεν το κατάλαβα. Και πώς το εξουδετερώσαμε, και τελικά από την Ουκρανία έρχονταν αυτό.
1: Ναι.
0: Και τι είχε, ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Εντάξει, συνέχισε.
1: 100
0: τελείωσε.
1: Κιλά εκρηκτικά.
0: Τι λες, ρε παιδί μου, και δεν πήρε κανένας χαμπάρι την πώς τη λέμε,
1: τη βάρκα, αυτό το.
0: Όχι, ρε παιδάκι μου, το πώς θα.
1: Από ό,τι αναφέρουν οι πηγές, είχε στόχο ένα ρωσικό σκάφος που θα παίρναγε από την περιοχή της Λευκάδας, στα διεθνή ύδατα.
0: Άιντε, λέγω. Πάντως ήταν εντάξει, είναι κουλό, έτσι. Το τι μπορεί να κάνει πλέον η τεχνολογία και να μην πάρεις και χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Δεν λες ευτυχώς που δεν βρήκε, κατά λάθος κανένα άλλο να μπερδευτεί εκεί πέρα ο χειριστής και να το στείλει σε κανένα ελληνικό να περνάει από εκεί, να γίνουμε
1: συμπούρμπουλοι μαζί με τους Ουκρανούς.
0: Ναι, έχω στείλει συμπληρωματικό ότι το βρήκα, ευχαριστώ. Έστειλα συμπληρωματικό. Μιλάω εγώ με 10 άτομα εδώ μέσα. Δεν μην απορείτε. Είναι η απάντηση στη Γεωργία την Κουτσούκου, γιατί δεν θέλω εγώ τις κάμερες. Γιατί ταυτόχρονα εδώ μέσα γίνονται διάφορα.
1: Γιατί άμα δείτε πώς τρέχουμε εδώ μέσα.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι και 51, που σημαίνει ότι μπορούμε να ακούμε τις εξαιρέσεις και να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Διότι πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Φαραζή. Αρέσεις. Για την εξαιρετική εκδήλωση του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής Φυσικά». Can

Αξίλεγος, η φίλη της μουσικής Καλαμάτας, που διοργανώνει την Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο μια βραδιά jazz με ερμηνεύτρια την Έλλη Πασπαλά. Προπόληση εισιτηρίων για όσους ενδιαφέρονται, η οποία συνεχίζεται προπόληση αύριο Τρίτη 12 Μαΐου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο και την Τετάρτη 13 Μαΐου 10 με 1 το πρωί έως το μεσημεράκι, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι.

0: άστος. Και έχουμε και εκείνον τον Αλέξη Τσίπρα. Όλο θα ανακοινώσει, όλο θα ανακοινώσει, όλο θα ανακοινώσει. Μας έχει σπάσει τα νεύρα. Ανακοίνωσε τώρα, αδερφέ, να τελειώνουμε.
1: Ιούνιο.
0: Τώρα διάβαζα εδώ πέρα και έχουμε, και έχουμε. Ποιος είπε ότι έχουμε, τίποτα δεν έχουμε. Ακόμη ψάχνουμε να το βρούμε. Ό,τι είναι να κάνεις, κάντο τέλος πάντων.
1: Άντε μάνα μου,
0: άι,
1: άντε
0: μάνα μου. Μα μη με πιστέψεις. Και εσύ βρε Αντώνη, ό,τι είναι να κάνεις, κάντο επιτέλους. Να μπει μια σειρά, να μπει ένας, να έχουμε κάτι και εμείς να λέμε. Μα μη

0: Εν τω μεταξύ δεν υπήρχε, λέει, καμία θεραπεία για το Χαϊνταό. Χάιντι θυμάμαι εγώ.
1: Χάιντι.
0: Τον εγώ Alpen. Τη Χάιντι ήξερα. Δεν υπάρχει, λέει, τίποτα, αλλά ξαφνικά διαβάζω τώρα έρχονται θεραπείες και εμβόλια. Πότε προλαβαίνουμε εκείνα τα εμβόλια και τα εμφανίζουμε σε χρόνο? Ντε, τε, με ξεπερνάει. Για πάμε, γιατί όλα για τα λεφτά.
1: Κύριε, σας παρακαλώ.
0: Όλα για τα λεφτά τα κάνεις.
1: Για τα λεφτά τα κάνεις
0: πάμε,
1: όλα.
0: Φύγαμε.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
10: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
10: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
10: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
11: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
12: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Κι έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Η ώρα είναι 10.
13: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
15: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interventen Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
16: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τρίτο μέρος της πρωινής καρφίτσας στο κανάλι Ανακαλαμάτα στους 94 και 8. Σας έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα συνομιλήσουμε με έναν εκ των δύο συνοδοιπόρων της εξαιρετικής εκδήλωσης που διοργανώνει ο Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας», της Έλλης Πασπαλά. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Τάκη Φαραζή, τον οποίο θα απολαύσουμε την Τετάρτη στο πιάνο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο στις 8.30 το βράδυ, την Τετάρτη που μας έρχεται, και θα καλημερίσω τον κύριο Φαραζή που τον έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή. Καλημέρα κύριε Φαραζή.
17: Με ακούτε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε να συνομιλήσουμε στην εκπομπή και να πούμε δύο λόγια για αυτή την εξαιρετική εκδήλωση που έχουμε την Τετάρτη με ερμηνεύτρια την κυρία Έλλη Πασπαλά. Διάβασα στο βιογραφικό. Διάβασα στο βιογραφικό σας πως ξεκινήσατε. Γεννηθήκατε στην Αθήνα. Ξεκινήσατε με κλασικό πιάνο. Πώς μπήκε στη ζωή σας η τζαζ?
17: Μέσω ενός συγκροτήματος που φτιάξαμε έτσι γύρω στα 20 μας χρόνια, κάποιοι. Εγώ μάλλον ήμουν τόσο, τους Ίσκρα, με τον Γιώργο τον Πακανά, τον Ντέιβιτ τον Λίντς που θα παίξουμε μαζί.
0: Αυτό ήθελα να πω.
17: Και τον Νίκο τον
0: Ναι, παρακαλώ, σας ακούω.
17: Με τον Ντέιβιτ δηλαδή, ναι, με τον Ντέιβιτ από τότε, εδώ και πολλές δεκαετίες δηλαδή, έχουμε κρατήσει μία μόνιμη επαφή και μέσω των παίξιμάτων της Έλλης Πασπαλά, αλλά και μέσω άλλων παίξιμάτων.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο στη τζαζ ως μορφή έκφρασης μουσική?
17: Εντάξει, σίγουρα είναι ο αυτοσχεδιασμός που είναι το βασικό στοιχείο της τζαζ μουσικής. Η αρμονία της, ανάλογα, έχει και πολλά είδη η jazz μουσική, οπότε έχει να κάνει και με τα διαφορετικά στυλ. Mm-hmm. Αλλά κυρίως η αυτοσχεδιαστική προσέγγιση.
0: Όταν δημιουργείτε μία σύνθεση, τι είναι αυτό που σας εμπνέει, που σας δημιουργεί αυτή την ελευθερία στη δημιουργία?
17: Εντάξει, τώρα αυτό αφορά όλα τα είδη της μουσικής, η έμπνευση δεν έχει να κάνει.
0: Θέλω να πω ότι εμπνεύστε από μία εικόνα, μία μελωδία, κάτι το οποίο, κάποιο συνέστημα.
17: Κάθε φορά νομίζω είναι κάτι διαφορετικό, άλλες φορές είναι κάτι πολύ αυθόρμητο, όπως λέτε, ένα συνέστημα, μια εικόνα, ή να περιγράψουμε μια κατάσταση, άλλες φορές μπορεί να είναι και μια παραγγελία, είτε από άλλον είτε από τον εαυτό μας, έχει και αυτό το στοιχείο, αλλά νομίζω ότι είναι όλα, όπως είμαστε και σαν άνθρωποι, έτσι είναι και η σύνθεση, έχει να κάνει με όλες τις αφορμές που μας δίνει η ζωή.
0: Παρόλα αυτά, διάβασα, έχετε συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα και ως πιανίστας και ως ενορχιστρωτής, Μίκης Θεοδωράκης, Νίκος Ξιδάκης, Γιάννης Μαρκόπουλος, Διονύσης Αβόπουλος, Έλλη Πασπαλά, Μαρία Φαραντούρη. Είναι πολύ δυνατά τα ονόματα τα οποία έχετε τη συνέχεια της επιτυχίας και της πορείας αυτής. Εσείς, υπάρχει κάποια συνεργασία που να σας σημάδεψε ιδιαίτερα με αυτούς τους ανθρώπους, που να τη θυμάστε χαρακτηριστικά?
17: Κοιτάξτε, με τους περισσότερους από αυτούς, επειδή όπως είπατε είναι εμβληματικές φυσιογνωμίες και ως καλλιτέχνες και ως άνθρωποι, σίγουρα έχω πολύ δυνατές έτσι, και αναμνήσεις και με έχουν στιγματίσει. Mm-hmm. Σίγουρα η Έλλη Πασπαλά δεν είναι τυχαίο που κρατάμε την επαφή τόσα χρόνια και παίζουμε μαζί, είναι μια τέτοια περίπτωση ως ερμηνεύτρια. Ως ερμηνεύτρια επίσης μπορώ να πω ότι είναι η Τάνια Τσανακλείδου που είχαμε κάνει και ένα σημαντικό έτσι CD, το Μαγικό Κουτί, μαζί πριν πολλά χρόνια, που και αυτό ήταν έτσι ιστορικό, θα έλεγα. Τώρα από άποψη, από συνθέτες, η γνωριμία μου με τον Μίκη το Θοδωράκη, παρότι ήταν σύντομη, ήταν έτσι σημαντική. Με τον Χρήστο τον Λεοντή, που ήταν έτσι από τους πρώτους μεγάλους συνθέτες της παλιάς γενιάς, που σε πολύ μικρή ηλικία έπαιξα μαζί του. Η Αρλέτα επίσης θα έλεγα ότι ήταν μια μορφή που έτσι με επηρέασε πολύ. Αφήνω πολλούς απ' έξω, αλλά νομίζω ότι δεν έχω πολύ χρόνο.
0: Μιλάμε για κάποια
17: τώρα, όσον αφορά το ελληνικό, την ελληνική έντεχνη μουσική, τώρα από άποψη συνθετών, μουσικών, την jazz ή οτιδήποτε, σίγουρα μέσω της Μαρίας της Φαραντούρη, που δεν την είπα, αλλά σίγουρα είναι στην πρώτη γραμμή αυτών των συνεργασιών. Μέσω της Μαρίας της Φαραντούρη επίσης ήταν πολύ έτσι κομβική για μένα και η συνεργασία με τον θρυλικό jazz αξοφωνίστα, τον Charles Lloyd, που είχαμε κάνει κάποιες συναυλίες και είχα ενορχιστρώσει κομμάτια που ερμήνευσε η Μαρία Φαραντούρη. Αυτά μου έρχονται στο νου.
0: Να ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες, οι οποίοι πιθανόν να μην το γνωρίζουν, ότι έχετε και ένα προσωπικό άλμπουμ, το οποίο θα αναφερθώ στο συγκεκριμένο, τα ονειρέματα, το οποίο απέσπασε, από ό,τι διάβασα, εξαιρετικές κριτικές ακόμα και στην Ιαπωνία. Αυτό το περιμένατε, δηλαδή περιμένατε ποτέ ότι στην Ιαπωνία θα υπάρξει τέτοια ανταπόκριση και τόσο θετική κριτική σχετικά με το άλμπουμ?
17: Κοιτάξτε, στην αρχή με ξένησε, αλλά ξέρω ότι η Ιαπωνία εκ των υστέρων έτσι ψάχνοντας το, κατάλαβα ότι είναι έτσι μια πολύ ανοιχτή αγορά και οι Ιάπωνες ούτως ή άλλως φημίζονται για την ανοιχτότητά τους και εκ των υστέρων επίσης συνειδητοποίησα ότι η αισθητική μου, αλλά και η αισθητική όσον αφορά το εικαστικό μέρος του CD ήταν πολύ επηρεασμένο από την Ιαπωνέζικη ζωγραφική. Και πιστεύω ότι και αυτό έπαιξε ένα ρόλο. Οπότε, ναι, εντάξει, χάρηκα πολύ που έγινε αυτό.
0: Ναι, γιατί είναι ένας πολιτισμός πολύ διαφορετικός από το δικό μας πολιτισμό και η αναγνώριση, θεωρώ, επιτρέψτε μου χωρίς να θέλω να σας διακόψω, η αναγνώριση από έναν επίσης πανάρχαιο πολιτισμό, πολύ μεγάλο, είναι ιδιαίτερη καταξίωση για ένα καλλιτέχνη. Να το ομολογήσουμε αυτό. Παρόλα αυτά, εσείς γράφετε μουσική, έχετε γράψει μουσική και για παραστάσεις θεατρικές, τη Μίδια, την Αντιγόνη. Πόσο διαφορετική είναι μια σύνθεση για ένα θεατρικό έργο?
17: Είναι ένα τελείως διαφορετικός κόσμος που σίγουρα μπαίνουν όλες μας οι εμπειρίες πλέον μέσα σε αυτό. Το βασικό πιστεύω ότι είναι αν κανείς είναι ανοιχτός και ευέλικτος στο να αφήσει αυτά που ξέρει καταρχήν και να κάνει μια έρευνα γύρω από ακούσματα που έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο έργο και με τη συγκεκριμένη ματιά του σκηνοθέτη κάθε φορά, γιατί αυτό καλείται ο συνθέτης, να υπηρετήσει και το όραμα του σκηνοθέτη, γιατί μπορεί ένα έργο, η Μίδια όπως είπατε, να ανέβει με δεκάδες, εκατοντάδες διαφορετικούς τρόπους. Οπότε τύχη, μιας και ανέφερα αυτό το έργο. Εγώ, παρότι όπως λέτε προέρχομαι από το χώρο της κλασικής, της jazz και της έντεχνης ελληνικής μουσικής, χρειάστηκε για αυτό το έργο να ακούσω αρκετά, πώς να το πω, να εντρυφήσω θα έλεγα, στο ρεμπέτικο τραγούδι. Γιατί αυτή ήταν η επιθυμία του σκηνοθέτη. Οπότε θα έλεγα ότι έχω αποκομίσει από το θέατρο μια μεγάλη μουσική παιδεία που αναγκάστηκα να ανοιχτώ σε ακούσματα και να γνωρίσω πράγματα πολύ πιο βαθιά από αυτό που λέμε world music, δηλαδή τη μουσική του κόσμου, τις διάφορες παραδοσιακές μουσικές του κόσμου. Αυτό. Και ήταν μια δεκαετία της ζωής μου που έκανα κάθε χρόνο μουσική για κάποιο θεατρικό έργο.
0: Υπάρχει και το Τάκης Φαραζής Τρίο. Τι διαφορετικό.
17: Αυτό δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Αλλά υπήρξε όμως. Ναι. Υπήρξε στη σκηνή.
17: Για τον Ίση θα έλεγα, ναι. Επίτε μου, δεν σας άκουσα.
0: Λέω ότι υπήρξε στη σκηνή, υπήρξε αυτή η εμφάνιση του Τάκης Φαραζής Τρίο. Τι ήταν το διαφορετικό που στην καριέρα σας, που στη δημιουργία του, προς τους ακροατές, προς αυτούς που το παρακολούθησαν, έφερε στη σκηνή αυτό το τρίο που εσείς δημιουργήσατε? Τι το διαφορετικό έφερε? Ας αφήσουμε, η εποχή του κορονοϊού έφερε πάρα πολλά εμπόδια στον καλλιτεχνικό τομέα και φαντάζομαι πως σε αυτό αναφέρεστε, αλλά εσείς εμπνευστήκατε και δημιουργήσατε αυτό το Τάκης Φαραζής Τρίο. Τι αποκομίσατε από αυτή τη δημιουργία?
17: Κοιτάξτε, αυτό το σχήμα για κάθε jazz πιανίστα είναι ένα σχήμα που ονειρεύεται να φτιάξει και είναι ένα, πώς να το πω, ένα εμπεριέχει έτσι μία λιτότητα αλλά και μία δυνατότητα να εκφραστεί κανείς με ένα ολοκληρωμένο τρόπο και αυτοσχεδιαστικά και συνθετικά. Ο βασικός μου συνεργάτης ήταν και είναι ο Πέτρος Βαρθακούρης στον μπάσο. Όσον αφορά το τρίτο μέλος, δεν ήταν ποτέ σταθερότητα ο drummer, οπότε με αυτή την έννοια δεν εμβαθύναμε και πάρα πολύ ως τρίο, που σίγουρα η μόνιμη συνεργασία πρέπει να είναι για αρκετά χρόνια για να πώς να το πω, να
0: εδρεωθεί στον καλλιτεχνικό χώρο
17: αυτό το σχήμα, ναι, να δώσει τον καλύτερό του εαυτό ένα τρίο. Αλλά μέσα από αυτό το σχήμα δοκίμασα διάφορες συνθέσεις μου από διαφορετικές έτσι και καθαρά jazz συνθέσεις, αλλά και όχι, πιο μελωδικές, πιο κλασικές, πιο παραδοσιακές. Οπότε ήταν ένα πειραματικό τρίο που κάθε φορά παίζανε διαφορετικό είδος μουσικής και μάλιστα είχα και καλεσμένους. Είχα κάνει έτσι και μια σειρά με αυτό το τρίο παραστάσεων στο κελάρι του παλιού jazz Ατενέουμ, του Ατενέουμ του Οδείου, που είχα καλεσμένο τον Βασίλη Τωρακόπουλο, τη Μαρία του Φαραντούη, τον Γιώργο τον Καλούδη. Δηλαδή είχαμε, προσπαθούσαμε με αυτό το τρίο, εκτός από τα δικά μου κομμάτια, να έτσι έχουμε και καλεσμένους και να έχουμε μια πιο ευρεία, πώς να το πω, ένα
0: απήχηση,
17: πιο ευρύ ρεπερτόριο
0: και ρεπερτόριο και απήχηση.
17: Ναι.
0: Κύριε Φαραζή, γιατί ο χρόνος και ο ραδιοφωνικός και ο δικός σας είναι περιορισμένος, γιατί ξέρω ότι κάνετε, προετοιμάζεστε για πάρα πολλές δουλειές. Μία ερώτηση γενική, την οποία θα ήθελα με τα τόσα χρόνια εμπειρίας και γνώσεων που έχετε να μου πείτε: οι νέοι μουσικοί σήμερα έχουν περισσότερες δυνατότητες ή περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά την αναγνωρισιμότητά τους στο χώρο τον καλλιτεχνικό?
17: Θα έλεγα όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα που λέτε, σίγουρα έχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες, γιατί είναι πιο εύκολο να ακουστεί το έργο τους μέσα από το διαδίκτυο με οποιοδήποτε τρόπο. Έχουν περισσότερες ευκολίες στο να μάθουν γρήγορα, να προχωρήσουν πολύ, πολύ πιο γρήγορα όσον αφορά τις γνώσεις τους σε σχέση με τη δική μας τη γενιά, που δεν υπήρχαν τα αντίστοιχα μουσικά σχολεία, π.χ. όσον αφορά για την jazz μουσική. Οι περισσότεροι τώρα σπουδάζουν έξω και έρχονται έτοιμοι, είτε μένουν έξω. Από εκεί και πέρα νομίζω η μόνη δυσκολία γενικά της εποχής μας και της αναγνωρισιμότητας, όπως λέτε, έχει να κάνει λίγο με το να βρει κανείς λίγο το προσωπικό του στυλ, το προσωπικό του στίγμα, που λόγω εποχής, εντάξει, ίσως αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο, επειδή ζούμε έτσι σε μια, πώς να το πω, πιο flat εποχή σε σχέση με τη δική μας παλιότερη γενιά. Αυτό. Αλλά αυτό που βλέπω στο επίπεδο των μουσικών στην Ελλάδα, τουλάχιστον των νέων μουσικών, είναι απλά εξαιρετικό. Δεν έχω να πω κάτι, και παρακολουθώ και όλας όσο μπορώ και τους νέους μουσικούς για να βλέπω τι γίνεται, παρότι και εγώ ίδιος δεν παίζω πολύ αυτή τη μουσική πια με το δικό μου σχήμα, αλλά παρακολουθώ και προσπαθώ να μαθαίνω και από τους νεότερους.
0: Επομένως, βλέπετε πως υπάρχει μία εξέλιξη στη σύγχρονη ελληνική jazz σκηνή?
17: Σίγουρα, σίγουρα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας φορέας που έχει ενώσει αυτές τις φωνές, το jazz solidarity, το οποίο βλέπω ότι κάνει και πάρα πολλές, εξαιρετικά πολλές και σημαντικές κινήσεις γύρω από το να προωθήσει αυτή την μουσική με την ευρία έννοια, όχι τη στενά jazz, ταμπέλα, ας πούμε, της μουσικής, αλλά γενικότερα να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για να ανθίσει ακόμα πιο πολύ αυτή η οικογένεια των μουσικών.
0: Με αυτή την ερώτηση θα θέλω να... που ολοκληρώσαμε, θα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να υπενθυμίσουμε ότι την Τετάρτη 13 Μαΐου θα σας έχουμε κοντά μας στις 8:30 το βράδυ μαζί με τον David Lynch, ο οποίος είναι στο σαξόφωνο, φλάουτα, κρουστά, και εσείς στο πιάνο, με ερμηνεύτρια την Έλλη Πασπαλά, προκειμένου να μας ταξιδέψετε σε jazz ρυθμούς στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο. Και με αυτόν τον τρόπο και με αυτό να κλείσω και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Φαραζή, για την συμμετοχή σας στην εκπομπή μου. Ήταν τιμή μου και σίγουρα θα χαρούμε να σας δούμε και από κοντά την Τετάρτη στην πόλη της Καλαμάτας.
17: Θα χαρώ και εγώ και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. πάρουμε μια γεύση φυσικά από το τι μπορούμε να ακούσουμε την Τετάρτη το βράδυ στην εκδήλωση του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής Καλαμάτας». Έλλη Πασπαλά, «In a New York State of Mind», David Lynch, Τάκης Φαραζής, στις 8.30 στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο. Προπόληση εισιτηρίων.

αύριο και μεθαύριο στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο, αύριο πρωί και απόγευμα, την Τετάρτη από το πρωί στις 10 έως τη 1 το

Λοιπόν, εξαιρετικό την Τετάρτη, λοιπόν, το βράδυ στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο σε ρυθμούς jazz. Μια εκδήλωση του συλλόγου «Η φίλη της μουσικής». Καλαμάτας. Για πάμε λοιπόν, και ολοκληρώνεται σήμερα η εκένωση του κρουαζιερόπλοιου, έτσι, με πτήσεις από την Ολλανδία και Αυστραλία. Ωστόσο, νομίζω πως υπάρχει και άλλος άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε θετικός στον ιό, παρόλο που είχε φύγει από το καράβι. Προφανώς έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις.

0: Εσύ, Άγγελα, έχεις κάτι να μας πεις, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί η ώρα πέρασε. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι είμαστε στο ημίωρο της ασφάλειας, στο ημίωρο του Σοκράτη Άμιου Νικολάου Πλαστήρα. 32 το σέρβις αυτοκινήτων, το εγγυημένο, το πιστοποιημένο, το έμπειρο. Έχεις κάτι να μας πεις? Περίμενε.
1: Ως τώρα τελευταία είδηση θα ήθελα να σας πω για τη συμπλήρωση των 95 ετών της πολεμικής αεροπορίας μας και για το χθεσινό υπερθέαμα που έδωσαν οι ένοπλες δυνάμεις στο Φλίσβο.
0: Τι έκαναν?
1: Έγινε ένα σοου με μαχητικά αεροσκάφη F-16.
0: Το όλοι.
1: Λίγο.
0: Το είδαν έτσι εκεί που είχαν δημιουργήσει αυτό το βέλος και...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Τρεις ακόμη επιβάτες του πλοίου θετικοί στο Χανταϊό. Σε απομόνωση για 42 μέρες, ποια μέτρα λέει παίρνουν οι χώρες, παίρνουν ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν.
1: Ναι, και οι 150 επιβαίνοντες του κρουαζιερόπλοιου.
0: Εννοείται. Mm-hmm. Μάλιστα. Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Χρήστος Φωτόπουλος. Νέο γέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Συνελήφθη η μητέρα. Εντάχει, έτσι σας λέω μερικούς τίτλους ειδήσεων.

0: συνελήφθη 48χρονος στη Θεσσαλονίκη που παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικους. Σε καθάρισμα ναρκωτικών πίσω από τη δολοφονία του 54χρονου, ενώ ακόμη ψάχνουν τη σωρό στον ποταμό Λουδία.
1: Και στην Κόρινθο κάτι παρόμοιο, ένας 69χρονος νεκρός φέρει τραύματα από όπλο.
0: Ναι, ωραία πράγματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρέπει να φύγω γρήγορα γιατί αμέσως μετά πρέπει να επικοινωνήσουμε με Ελλάδα 943, να μιλήσουμε με τον Πάνο Πουρναρά ή με τον Γιώργο Γεωργιάδη. Θα το διαπιστώσουμε σε λίγο.
2: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: σκούτερες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
4: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.
11: Χορηγός εκπομπής.
12: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
13: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Καταποκλειστικότητα.

0: επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 4ο ημίωρο, πρωινή καρφίτσα, παραμένετε συντονισμένοι στους 94 και 8 στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Γουρνά και φυσικά σε αυτό το ημίωρο γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι έχουμε το Volcanoes Farm, Φαρών 150. Είναι στην πόλη της Καλαμάτας, είναι εξαιρετικό μαγαζί πώλησης τροφίμων, είναι πεντακάθαρο, έχει τεράστια ποικιλία και προϊόντα delicatessen από όλη τη χώρα, αλλά έχει και κρεατοσκευάσματα δικής τους παραγωγής, όπως και τα κρέατα είναι δικής τους εκτροφής και παραγωγής. Και φυσικά, επειδή έρχεται της αναλήψεως, θα έχει και εξορεκτική γουρνοπούλα, που θα πρέπει όμως να κλείσετε τις παραγγελίες σας, γιατί δεν θα βρείτε ούτε ψυχουλάκι. Γιατί στο Volcanoes Farm της αναλήψεως πολλούν μία εξαιρετική ψημένη σε παραδοσιακό, με παραδοσιακό τρόπο γουρνοπούλα. Φαρών 150 λοιπόν στην πόλη της Καλαμάτας, αλλά και καθημερινά εξαιρετικά κρέατα στο πιάτο μας. Πολλά είπαμε, πολλά λέμε, πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί θα πρέπει να πει και το δελτίο του ο Πάνος στο σταθμό, να έχει τελειώσει και να τον βγάλουμε στον αέρα.

0: Για όλους εσάς λοιπόν μπορεί να ακούμε στα Βέντο, αλλά για όλους εσάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Πάνος Πουρναράς. Το Καλημερίζω Ελλάδα 943. Τι νεότερο έχει να μας δώσει από την πρωτεύουσα?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Στα Βέντο.
0: Στα Βέντο. Μιχάλης Κουινέλης, ναι, μετά τη σύζυγου. Ναι, ναι. Καλή εβδομάδα, λοιπόν, Πάνο.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην
0: Καλαμάτα.
1: Στην Καλαμάτα, ναι. Είναι ηλιόλουστη ημέρα, φαντάζομαι.
0: Όχι. Είναι συννεφιασμένη με αρκετή σκόνη.
1: Σκόνη. Αυτή είπε ο κύριος Σημακόπουλος που μιλήσαμε το πρωί, μας είπε ότι φεύγει η σκόνη σιγά σιγά.
0: Δεν ξέρω αν φεύγει. Εγώ εδώ στο κέντρο πάντως βλέπω σκόνη. Ακόμη δεν έχω δει ήλιο.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Οπότε εντάξει, κάνουμε υπομονή.
1: Θα φύγει.
0: Θα φύγει, πού
1: λοιπόν,
0: να πάει.
1: Όπως είπα, να ξεκινήσουμε από τα της Καλαμάτας, γιατί εμείς σήμερα επικοινωνήσαμε, είχαμε στον αέρα στην εκπομπή τον κύριο Σημακόπουλο, τον Φώτη Σημακόπουλο, για το φεστιβάλ εμπορικής πραγματοποίησης.
0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Mm-hmm. Ναι. Μεγάλη. Μας την πήγε αρκετά καλά, τον ρώτησα την πέμπτη φορά που γίνεται, έχει γίνει σε αιτήσια μορφή. Τον ρώτησα αν σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε καλύτερα επίπεδα και μας είπε ότι είναι σε αυξητική τάση το φεστιβάλ. Και είχαν προφανώς τώρα ακόμα καλύτερα. Συμμετείχαν, αν δεν κάνω λάθος, τον αριθμό περίπου 1.800 παιδιά από όλη την Ελλάδα.
0: Δεν έχουμε πολύ καλή σύνδεση, μάλλον το Wi-Fi σου. Κάνεις λίγες διακοπές. Εγώ σε, λόγω από τα ακουστικά βέβαια σε καταλαβαίνω τι λες. Ναι, υπήρξε αυξητική τάση και συμμετοχών και συμμετοχών και των ανθρώπων που παρακολούθησαν. Είναι το πέμπτο, όπως είπες, φεστιβάλ ρομποτικής. Με τη μορφή βέβαια φέτος εξελίχθηκε σε κάτι παραπέρα και οι συμμετοχές ήταν πολύ περισσότερες από ομάδες και σπουδαστών αλλά και ανθρώπων και εταιριών που συμμετείχαν σε όλο αυτό, χορηγών για να είμαι σωστή στην έκφρασή μου. Ναι. Τι άλλο σας είπε ο κύριος Ασημακόπουλος?
1: Να σου αναφέρω εγώ βέβαια και ένα
0: εμείς μήνυμα. Τα είπαμε βέβαια και εμείς τα είχαμε πει εδώ την προηγούμενη Παρασκευή με τον κύριο Ασημακόπουλο.
1: Ναι. Και να σου πω εγώ και ένα μήνυμα που μας είχε μεταφερθεί καθώς έγινε λόγος από ακροατή ότι αυτοί οι νέοι άνθρωποι που πήγαν στο φεστιβάλ, ότι μήπως είναι και μέρος του brain drain. Ότι είναι πολύ καλά λέει όλα αυτά, αλλά μήπως είναι και μέρος του brain drain. Έβαλε βέβαια το άνοιξε λίγο την ατζέντα σε ένα ευρύτερο πρόβλημα. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε θετική πρωτοβουλία μπορεί να μένει πίσω για το οποιοδήποτε brain drain το οποίο έχει υποστεί η χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, ούτε και με τον ακροατή, γιατί είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν μπορούμε εμείς κιόλας να το ελέγξουμε αυτό το αν. Αλλά όμως, εγώ θα πω πως βλέπουμε σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις μυαλά και της περιοχής μας, αλλά και όλης της χώρας, να πρωτοπορούν σε διάφορους τομείς οι οποίοι κατ' επέκταση μπορούν να κάνουν τη ζωή ευκολότερη σε άλλους ανθρώπους, είτε με αναπηρίες, είτε με προβλήματα κινητικά, όπως αυτό που παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα με τα τεχνητά πόδια από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας.
1: Πολύ ωραία, αυτό είναι ενδιαφέρον.
0: Ναι, δηλαδή είναι κάποιες κινήσεις οι οποίες μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα κάποιων ανθρώπων πιο άνετη. Άρα λοιπόν να μην είμαστε απόλυτοι ούτε στη μία πλευρά, δηλαδή να ισοσταθμίζουμε λίγο τα καλά και τα κακά. Γιατί σωστό. Υπάρχουν και καλά. Λοιπόν, άλλο, πάμε.
1: Στα της εμπλήσεις να σου πω άλλο θέμα που είχα πριν πάμε να σου αναφέρω και κάτι γενικότερο την πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε σήμερα και ο Χαλής, ο οποίος είναι πρώτο επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθηνών.
0: Ναι.
1: Με το οποίο τον ρωτήσαμε προφανώς και για την τετραήμερη εργασία, την πρόταση για τετραήμερη εργασία που έχει κάνει το Πασό και ο Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος μας είπε, κύριος Χρυστοδοσίου, ότι η πρώτη δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Ανδουλάκης, η πρώτη δήλωση για την τετραήμερη εργασία, ήταν πέρα ως πέρα λανθασμένη. Έτσι μας είπε χαρακτηριστικά. Βέβαια, λέει, μετά τις διευκρινήσεις, είναι κάτι το οποίο όντως είναι εφικτό και έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις κάτι σχόλιο πάνω στο έτσι.
0: Το σχόλιο μου είναι τετραήμερη εργασία με τις παρούσες οικονομικές απολαβές και με εγώ προσωπικά έχοντας τον κύκλο μου ανθρώπους που πολλές φορές κάνουν δύο δουλειές από Δευτέρα έως Παρασκευή και Τρίτη, Σάββατο και Κυριακή, δεν ξέρω ποιον θα ωφελήσει.
1: Δεν, ναι, και δεν είναι κάτι που βγαίνει.
0: Δεν ξέρω. Πάνω μου, δεν ξέρω πώς θα υπολογίζουν οι πολιτικοί στα χαρτιά. Γιατί πολύ ωραία μπορείς να τα υπολογίσεις στα χαρτιά. Παρακολουθώντας την επικαιρότητα, ακόμη και με μια οικογένεια η οποία μπορεί να έχει δύο ή τρία παιδιά και να παίρνει και όλα τα επιδόματα και πάλι μέσα μπαίνει και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Με, το, με την αύξηση του πληθωρισμού το τελευταίο διάστημα.
1: Πληθωρισμού, να πει, έπαιρνα έξι ένα λάθος, γιατί τα συζητήσαμε στα περί του πληθωρισμού με τον κύριο Χαλιδοδοστού.
0: Ναι. Και έξι, τι σας είπε, ότι δεν ισχύει.
1: Μας είπε ότι, όχι, ισχύει, αλλά τον Μάιο λέει θα είναι ακόμα, ακόμα μεγαλύτερο.
0: Οπότε λοιπόν δεν ξέρω έχει κατά πόσο είναι εφαρμόσιμη η τετραήμερη εργασία, αγαπημένε μου.
1: Λοιπόν, θα σε πάω λίγο πιο πολιτικό.
0: Εγώ θέλω να πας εσύ λίγο πιο πέρα για να έχεις καλύτερο σήμα. Δεν ξέρω πού είσαι και από πού μιλάμε, ναι. Αλλά το Wi-Fi νομίζω πως, ελπίζω ότι δεν είναι το δικό μου, αλλά υπάρχει έτσι μια, κάποια κενά στην επικοινωνία. Για πες μου.
1: Είμαι
0: συνέχισε την κουβέντα και θα το δούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σου αναφερθώ και στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, γιατί την Παρασκευή είναι.
1: Ναι, είχαμε και κάποιες δηλώσεις του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, οι οποίες, αν μην και άλλο, λίγο παράξενες.
0: Για πες μου.
1: Προσπάθησε να φανεί, ήταν το ντρόουν αυτό, ντρόουν που εντοπίστηκε
0: στη Λευκάδα.
1: Παράξενο με την έννοια ότι προσπάθησε να φανεί κάπως άνετος πως χωρίς ακριβώς να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοούμε. Και το ζήτημα το είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι σχέση έχει το ντρόουν που εντοπίστηκε με το ότι μπορούμε ως χώρα να έχουμε κι εμείς ντρόουν σημάστα αναπτυγμένης τεχνολογίας. Δεν ξέρω αν είναι κάπως απροετοίμαστος ο Υπουργός, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργήσει μία σύγχυση με αυτές τις δηλώσεις και με τις δήλωσες βέβαια ότι ήταν εκτός των υλικών υδάτων, έτσι.
0: Ναι.
1: Και στην στη Λευκάδα το ντρόουν, ένα ντρόουν το οποίο είναι, αν δεν κάνω λάθος, είχε 100
0: κιλά. 100 κιλά. Εκρηκτικούς μηχανισμούς, ναι.
1: Εκρηκτικούς μηχανισμούς, μάλλον, όπως λέγεται, από την Ουκρανία, και προφανώς είναι ένα ζήτημα σημαντικό να δούμε τι ακριβώς έκανε εκεί. Ποιος ο λόγος του τέτοιου.
0: Εμένα άλλο με παραξενεύει. Ναι. Εσένα σε παραξένεψαν αυτές οι δηλώσεις. Εμένα με παραξενεύει πάνω το γεγονός ότι έφτασε χωρίς να το αντιληφθεί κανένα σύστημα.
1: και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί
0: κανένα, μα κανένας έλεγχος, μα κανένας.
1: Σου λέει ο Υπουργός ότι ξέρουμε τι είναι και τι περίπου.
0: Ναι, αλλά αφού το βρήκαμε, πώς βρέθηκε, το ξέρουμε. Γιατί δεν υπήρξε συναγερμός, ας βάλουμε τη λέξη σε εισαγωγικά, αν δεν αρέσει σε κάποιους, συναγερμός ότι κάτι άγνωστο έχει εισέλθει στο
1: αυτό
0: νησί
1: ακριβώς
0: της χώρας.
1: Και πώς γίνεται ο κύριος Δένδιας μετά να κάνει λόγο και να λέει ότι έχουμε και εμείς πολύ μεγάλες δυνατότητες για κατασκευή drones.
0: Εντάξει,
1: ώρα,
0: αυτό, δηλαδή, Αυτό το είπαμε, αυτό το ξέρω. Έχει κυκλοφορήσει ήδη δημοσίευμα ότι η χώρα μας έχει ξεπεράσει στην παραγωγή drone μεγαλύτερες χώρες. Αυτή τη στιγμή ως χώρα, το διαβάσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω ήταν αυτό το δημοσίευμα, ότι πλέον έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Ωραία.
1: Κάτι πήγε καλά.
0: Καλά κάνουμε και εξελισσόμεθα στον αμυντικό μας τομέα. Το ζητούμενο είναι στο θέμα της ασφάλειας, στο θέμα το ότι αυτό εισήλθε, στο ότι βρέθηκε σε μία σπηλιά σε σημείο ελληνικού νησιού. Ναι. Αυτό εμένα με απασχολεί και δεν το πήραμε χαμπάρι και έγινε εντελώς...
1: Και πρόσχε και το ότι θα μπορούσαν να έχουν υπάρξει και θύματα από αυτό.
0: Φυσικά, γιατί το είπα σήμερα στην εκπομπή, λέω, αν αυτός ο οποίος κατεύθυνε ή οι εντολές που είχε δώσει δεν είχαν δοθεί σωστά, γιατί υπόθηκε ότι είχε ως απότερο σκοπό και ως στόχο ρωσικό πλοίο κτλ. Ωραία. Ποιος μου λέει εμένα ότι αυτό δεν θα μπορούσε, μπαίνοντας σε αυτό το σημείο στο νησί, να εκραγεί, γιατί δόθηκαν λανθασμένες, συντεταγμένες ή δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί τι θα απαντούσαμε. Κοίταξε να σου πω, θα απαντούσαμε ότι μετέφερε και έλαια σιλικόνης και υπήρχε κίνδυνος. Μπηχτή είναι αυτό και το καταλαβαίνεις. Θα κάναμε το ίδιο μότο.
1: Ιωάννη, εκεί είναι το ζήτημα και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησα λέγοντας ότι ήταν κάπως παράξενες οι δηλώσεις του Υπουργού με γελάκια για ένα ζήτημα που ήταν
0: αρκετά σοβαρό.
1: Εθνικής ασφάλειας.
0: Εθνικής ασφάλειας και ασφάλειας ενός μεγάλου αριθμού πολιτών στο νησί της Λευκάδας. Σαφώς. Και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι να πάμε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα εδώ στην Αθήνα, στο Χαλάντρι, έχει μια εκδήλωση ο Αλέξης Τσίπρας, όπου οι πληροφορίες λένε ότι θα ανακοινώσει και κάποια ονόματα, κάποια ονόματα τα οποία θα είναι μέρος
0: θα συμμετέχουν του κόμματος
1: των στενών του συνεργατών. Τώρα, εντάξει, περιμένουμε να δούμε και τι ακριβώς θα είναι με τις ανακοινώσεις. Μέσα στον Μάιο, μπορεί και Ιούνιο να είναι οι ανακοινώσεις για το μανιφέστο, για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και δημοσκοπικά φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη μάχη για τη δεύτερη θέση. Είναι διακόπτατα, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, αυτό άστο.
1: Ο Τσίπρας, το κόμμα του Τσίπρα εννοώ. Ο Πασόκ και το κόμμα της
0: Μαρίας το οποίο...
1: Για μία θέση. Και μια θέση η οποία δεν είναι μια οποιαδήποτε θέση, είναι η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Ναι. Εγώ θα πω ότι η Μαρία Ικαρισιανού και όσο θα συνεχίζεται αυτό το η δίκη των τεμπών, ναι. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω διαφορετικά, θα πω η δίκη των τεμπών λοιπόν, και βγάζοντας στη δημοσιότητα όλα τα ευτράπελα τα οποία συμβαίνουν εκεί, δικαίως λαμβάνει, γιατί ευαισθητοποιεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου ως μάνα η οποία έχει χάσει ό,τι πολυτιμότερο έχει στη ζωή της, έτσι, και θα μας εκπλήξει πάρα πολύ με τα ποσοστά της, θεωρώ.
1: Θεωρώ ότι...
0: Γιατί η οικογένεια για τον Έλληνα είναι το α και το ω. Το παιδί...
1: Είμαι κοντά σε αυτό που λες και έχω την εντύπωση ότι θα έχει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό εν τέλει στις εκλογές. Mm-hmm. Γιατί θα πάρει ένα ποσοστό ανθρώπων, mm-hmm, οι οποίοι μπορεί να είναι και λίγο απολίτικ.
0: Mm-hmm, ακριβώς.
1: Αλλά θα είναι σίγουρα δυσαρεστημένοι και αγανακτισμένοι. Και νομίζω ότι αυτό υπάρχει μέσα στην κοινωνία και θα αποτυπωθεί πάρα πολύ έντονα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ακριβώς. Και επειδή η κυρία Καριστιανού είναι μέσα στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή για τους δικούς της λόγους πλήττεται από όλο αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί με τη δίκη των τεμπών, εισπράττει τη συμπαράσταση του κόσμου μέσα από το κόμμα της.
1: Και προφανώς όλη η καμπάνια της νομίζω ότι θα είναι γύρω από τη λέξη δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Μια λέξη αρκετά συναισθηματικά, έτσι.
0: Μια λέξη η οποία έχει, είναι χαραγμένη στο μυαλό μας.
1: Γύρω από εκεί θα είναι.
0: Νομίζω πως όχι άδικα.
1: Ναι.
0: Τώρα κατά βέβαια, την προσωπική μου και προσωπική της άποψη, έτσι. Κατά την προσωπική μου όχι άδικα.
1: Μέσα σε όλο αυτό βέβαια το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που το οποίο θα πιεστεί. Είτε από την κυρία Καριστιανού είτε από τον Αλέξη Τσίπρα θα πιεστεί, γιατί εκεί που ήταν αξιωματική.
0: Πιέζεται πολίτες, ήδη, θα μου επιτρέψει να σου πω.
1: Πιέζεται από εκεί που θέλει να είναι ο εναλλακτικός πόλος της κυβέρνησης. Να σου πει η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει το δίπολο Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Βλέπει ότι πιέζεται και σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ δεν είναι στην δεύτερη θέση, είναι στην τρίτη θέση και με ένα ποσοστό από 10 μέχρι 15%. Έχω την εντύπωση ότι από την επομένη των ακολογών ο Νίκος Αναβουλάκης θα έχει αμέσως πρόβλημα αμφισβήτησης.
0: Το περιμένουμε. Και επίσης γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όσοι παρακολουθούμε και διαβάζουμε ολόκληρες τις δημοσκοπήσεις και όχι αυτό, την πρώτη εκτίμηση που μας δημοσιοποιούν τα sites, τα δημοσιογραφικά, δηλαδή αυτό είναι το φοβερό ποσοστό της κυβέρνησης που παίρνει. Αν λοιπόν μπεις και λίγο παρακάτω και αν γενικώς διαβάσεις και αναλύσεις και συγκρίνεις, έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί μόνη της να συγκεντρώσει ποσοστό αυτοδυναμίας. Έτσι κι αλλιώς το ΠΑΣΟΚ δείχνει να φθήνει, παρόλη την ανάκαμψη στην Κρήτη, έτσι. Ανέκαμψε στην Κρήτη ποσοστικά. Ναι.
1: Και όχι μόνο στην Κρήτη, έχει υψηλά ποσοστά και στη,
0: και στην Αχαία.
1: Στην Πελοπόννησο.
0: Στην Αχαία.
1: Πύργο Πάτρα. Εκεί,
0: εκεί η Αχαία, η οποία δεν είναι περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι Δυτικής Ελλάδος. Λοιπόν, δείχνει μία ανάκαμψη λοιπόν και στην περιφέρεια τη συγκεκριμένη προς τα εκεί, αλλά και πάλι είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά.
1: Ναι.
0: Και δεν βλέπω και τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ να είναι πολύ ενεργός. Δεν φροντίζει να έρθει πολύ κοντά στον κόσμο, στους πολίτες.
1: Εγώ αυτό που έχω δει, τώρα μια συναφέρεις για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, εγώ αυτό που έχω δει είναι ότι υπάρχει ένα φανατικό κοινό τύπου Αναβουλάκη.
0: Ναι.
1: Και μετά οι υπόλοιποι που είναι ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν είναι Νίκος Αναβουλάκης, αυτοί δεν είναι ιδιαίτερα φανατικοί.
0: Έτσι.
1: Και με την πρώτη ευκαιρία πολύ εύκολα θα τον αμφισβητήσω.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι ο Νίκος Αναβουλάκης έχει ένα καλό και εισαγωγικά για, τους, για τα κόμματα, εννοώ καλό, για τους μηχανισμούς, ότι μπορεί να ελέγχει τους μηχανισμούς. Ελέγχει το κόμμα ο Νίκος Αναβουλάκης αυτή τη στιγμή, έχει τους μηχανισμούς στο ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει τους οπαδούς, τους λεγόμενους προεδρικούς, ανδρουλακικούς, αλλά όλοι οι υπόλοιποι με την πρώτη ευκαιρία θα τον αμφισβητήσουν. Αυτή είναι η εντύπωση που επικρατεί.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και με αυτή την κουβέντα μας θα κλείσουμε και την επικοινωνία, γιατί ξέρω ότι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σου τρέχουν. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Πάνο Πολωναρά, που ήσουν στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι.
1: Καλημέρα.
0: Θα τα πούμε και πάλι. Να σε καλά, να σε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, και με έτσι απλά. Και με τον Πάνο Πουρναρά σας αφήνουμε και εμείς. Σας ευχόμαστε να προσέχετε, να έχετε μια όμορφη μέρα. Άγγελε, ραντεβού αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9.
2: 9 και 2.
0: Ωραία, γεια σας.
2: Bye.
0: Καλή συνέχεια.
3: Χορηγός εκπομπής.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο μυκητοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Η ώρα είναι 11.
5: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
6: τροκτικά,
3: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27-21-0-95-900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
8: Με τον έξυπνο τρόπο.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Ποιος περίμενε να την πατήσω μαζί σου, δεν πιστεύω να μου έχεις κάνει βουντού. Πιάστηκα.

τρέχεις, μα τρέχεις, μα τρέχεις, άλλη τι μα τρέχεις. Με βρήκες ευαίσθητη και για κοροϊδό με έχεις. Με παίζεις, με παίζεις, παθιάρι, σαζάρι, με παίζεις. Μα μόλις περάσει η φάση,

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945.
4: Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν

0: κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
0: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
11: Η ώρα είναι 11:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ... Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο. Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
5: Σε μία ώρα μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Θέμης Παλιούρας.
6: 943, Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Μέρα που είναι, δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας και όχι ο Γιώργος Χελάκης, όπως σας είχε προειδεάσει από πριν ο Ευάγγελος Μίχος. Ο Γιώργος Χελάκης έχει δελτίο στο Μέγκα, οπότε δεν θα μπορέσει να είναι σήμερα μαζί μας. Θα ακολουθήσουμε κανονικά την ροή της δικής του εκπομπής. Θα έχουμε φυσικά και τον Γιώργο Χελάκη μαζί μας σε λίγο, ώστε να τον ακούσουμε και τον ίδιο όσα έχει να μας πει για αυτά που έγιναν και χθες. Η ΑΕΚ λοιπόν είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος για τη 14η φορά στην ιστορία της και τρίτη φορά τα τελευταία 8 χρόνια και δύο τα τελευταία 4 σεζόν, να το λέμε και σωστά. Παίρνει πρωτάθλημα μετά το 2023, μια χρονιά όπου η ΑΕΚ ξεκίνησε με διαφορετικούς στόχους, θα λέγαμε, με την αναδιάρθρωση της ομάδας. Μια ομάδα η οποία την περσινή σεζόν τέτοια εποχή είχε κάνει 6 ήττες στα play-off και το μέλλον πολλών ήταν δυσίωνο. Άλλαξαν πολλά, άλλαξε ο προπονητής, άλλαξαν αρκετοί παίχτες, άλλαξε το πλάνο, άλλαξε η διάταξη της ΑΕΚ, ο τρόπος προσέγγισης των παιχνιδιών. Και ο Μάρκο Νίκολιτς κατάφερε να φτιάξει ένα καλοδουλεμένο σύνολο, το οποίο παλεύει μέχρι και το τελευταίο λεπτό κάθε αναμέτρηση. Αυτό έγινε και χθες. Και με την ΑΕΚ να μένει πίσω στο σκορ, τότε υπήρχε μια παγωμάρα και είναι απολύτως λογικό. Μάλιστα, ταυτόχρονα, όταν προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός, προηγήθηκε και ο Ολυμπιακός, ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Οπότε εκείνη την ώρα η live βαθμολογία ήταν εντελώς διαφορετική από τη βαθμολογία την οποία έχουμε σήμερα. Με την ΑΕΚ να είναι στο σύν 8 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, μάλλον πιο σωστά, καθώς ο ΠΑΟΚ είναι στην δεύτερη θέση και ο Ολυμπιακός στην τρίτη λόγω ισοβαθμίας. Εκείνη την ώρα η διαφορά ήταν στους 3 βαθμούς. Όμως η ΑΕΚ με αρκετούς πρωταγωνιστές, με τον Ζήνη, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, έβαλε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ, με τον Γιώβιτς να κάνει αυτό το μαγικό άγγιγμα στο 93ο λεπτό, να στρώνει την μπάλα στον Ζωάο Μάριο με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ακριβώς, με το σβέρκο, με την πλάτη, όπως θέλει το πείτε το, με τον Γιώβιτς να δείχνει την ποιότητά του, να στρώνει την μπάλα στον Ζωάο Μάριο και αυτός να πετυχαίνει το πρωταθληματικό γκολ της ΑΕΚ.

Όπως καταλαβαίνετε, χθες κάηκε η Νέα Φιλαδέλφια με έντονους πανηγυρισμούς από τον κόσμο της ΑΕΚ, με πανηγυρισμούς από τους παίχτες της Ένωσης, με πρώην ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να στέλνουν τα μηνύματά τους μέσω social media, με πραγματικά πάρα πολλά πανηγυρία. Με τον Μάριο Ηλιόπουλο χθες κιόλας στα μπουζούκια να παίρνει το μικρόφωνο να κάνει το κομμάτι του όπως του αρέσει και όπως το έχει συνηθίσει. Νομίζω αυτή τη φορά το δικαιούται και με το παραπάνω. Η ΑΕΚ μάλιστα ήταν και πρώτο θέμα στην Σερβία, στη Mozart Sport, σε μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες, η οποία αναφέρει πως αυτός ήταν ο μεγαλύτερος τίτλος στην καριέρα του Μάρκο Νίκολιτς. Φυσικά γνώρισε την αποθέωση ο Μάρκο Νίκολιτς, αυτά τα οποία έχει κάνει με την Ένωση. Η ΑΕΚ πλέον πέρα το πρωτάθλημα, για να κοιτάμε και την επόμενη μέρα, θα παίξει στα play-off του Champions League. Μάλιστα υπάρχουν κάποιες ελπίδες ώστε να βρεθεί ως ισχυρή στα play-off του Champions League. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι η Ένωση να καταφέρει να βρεθεί σε league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, για τα έσοδα που θα έρθουν στην ομάδα και για την επόμενη μέρα της ΑΕΚ. Αυτό που θέλει η ΑΕΚ για να βρεθεί στους ισχυρούς στα play-off του Champions League είναι η Hearts να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ξαναλέω, η Hearts της Σκωτίας, του Κιζηρίδη, να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Είναι στον ένα βαθμό μπροστά από την Celtic. Αυτό είναι το κύριο που θέλει η Ένωση για να μπορέσει να βρεθεί στους ισχυρούς και να αποφύγει κάποιες δυνατές ομάδες στα play-off του Champions League και να βρει μπροστά της κάποιες πιο βατές ομάδες όπως είναι η Viking, η Lask, η Hearts η ίδια την οποία αναφέραμε και νωρίτερα, και κάποιες ομάδες από τον τρίτο προκριματικό. Αντίθετα, στους ισχυρούς θα βρεθούν ομάδες όπως είναι ο Ερυθρός Αστέρας, όπως είναι η Δυναμό Ζάγκρεπ, όπως είναι η Σλόβα Μπρατισλάβα, η Λεχ Πόζναν κλπ. Καταλαβαίνουμε ότι οι πρώτες ομάδες που αναφέραμε ήταν πολύ πιο δυνατές σε σχέση με τις υπόλοιπες. Θα έχουμε σε λίγο Λάμπρο Γκαραγκάν κιόλας, καθώς υπάρχουν κάποια σενάρια στην Ουκρανία που αναφέρουν πως ο Ρεμπρόφ έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Θα τον έχουμε μαζί μας σε λίγο τον Λάμπρο, πως θα έχουμε μαζί μας και τον Γιώργο Χελάκη.

Φυσικά να θυμίσω πως μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Ξαναλέω Viber 6939-943-943, αλλά και στο email του σταθμού στο nair@943.gr, όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζετε και σχολιάζετε στον αέρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Ιωάννου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Προυναράς.

0: Από εκεί και πέρα, πέρα από την ΑΕΚ, η οποία όπως είπαμε αναδύθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος και φυσικά θα αφιερώσουμε αρκετό από τον χρόνο μας, τον περισσότερο γιατί το αξίζει στην ΑΕΚ. Είχαμε και το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και και τον ΠΑΟΚ, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισοπαλές. Μια ισοπαλία η οποία στην πραγματικότητα δεν βόλεψε κανέναν από τους δύο και μια ισοπαλία όπου αν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος λίγο παραπάνω είναι ικανοποιημένος, αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον έχει την ισοβαθμία. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των δύο ομάδων όπου ΠΑΟΚ παραμένει αίτητος 5 συνεχόμενα παιχνίδια κόντρα στον Ολυμπιακό. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Θα πούμε για το παιχνίδι και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πάμε όμως πρώτα να συνομιλήσουμε με τον Θείο από το χωριό, με τον Γιώργο Χελάκη. Γιώργο, coach, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θα ξεκινήσουμε φυσικά από την ΑΕΚ, η οποία το γιόρτασε με την ψυχή της και το δικαιούται 100%, έτσι.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ΑΕΚ παίρνει αξία αυτό το πρωτάθλημα. Αυτοί που με ψημερούν δεν έχουν να ρίξουν μια ματιά στις ομάδες τους, γιατί με ψημερούν, αν με ψημερούν οπαδοί των άλλων ομάδων, και θα διαπιστώσουν ότι οι ομάδες τους φέτος δεν ήταν σε θέση να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Όχι γιατί η ΑΕΚ ήταν υπερηκητική, όλο αυτό να το τονίσω, αλλά κυρίως διότι οι ανταγωνιστές της ήταν κάτω του αναμενωμένου. Και αυτό συνέβη για τον Παναθηναϊκό, έτσι κι αλλιώς είναι αυταπόδεκτο, αλλά και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να συγκεντρώνει 22 βαθμούς μετά την τέταρτη αγωνιστική των play-off, 62 βαθμούς, θέλω να πω συνολικά, και να λες ότι μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, να πηγαίνει από αποτυχία σε αποτυχία. Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματα των άλλων, ήταν σταθερή στην απόδοσή της, αήθητη παρακαλώ από τον Οκτώβριο. Είχε τις μικρότερες δυνατές απώλειες χωρίς να παίζει κάποιο εκταμποτικό ποδόσφαιρο και δικαιολογημένα έτσι στην κατάκτηση του τίτλου. Ο άνθρωπος κλειδί για να το καταφέρει χωρίς αμφιβολία είναι ο Μάρκο Νικολίτσο, ο προπονητής της, ο οποίος έφτιαξε ένα σύνολο συμπαγές, στηρίχθηκε σε παίκτες κλειδιά και θέλω να τους αναφέρω αυτούς, το Ρέλβα στην άμυνα, τον Μαρίν και τον Πινέδα ως αμυντικούς χάφους στο κέντρο και φυσικά τον Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Μην κοιτάτε στα τελευταία παιχνίδια. Ο Γιώβιτς είναι ο άνθρωπος που τράβηξε το κάρο με 16 γκολ.
0: Coach, και το 300 θα συμπληρώσω.
1: Έχεις δίκιο, γιατί στα τελευταία ειδικά παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλός και χθες είχε μια απόκριση στο σούτ του Σοκράτη του Κοντούρη εξαιρετική. Η ΑΕΚ πήρε πράγματα από τις μεταγραφές που έκανε φέτος. Δείτε τον Μάριν, δείτε τον Ρέλβας, δείτε τον Γιώβιτς για να φτάσετε σε ένα συμπέρασμα. Οι άλλες ομάδες από τις μεταγραφές που έκαναν δεν πήραν τίποτα. Η ΑΕΚ λοιπόν έβαλε νέο αίμα στον οργανισμό της, έκανε μόλις μία ουσιαστική μεταγραφή, γιατί οι άλλοι δύο παίκτες που πήρε το Δεκέμβριο είναι προοπτικής παίκτης, δεν ήταν παίκτες άμεσης απόδοσης.
0: Βέβαια το Δεκέμβριο αποκτήθηκε και ο Βάργα, έτσι.
1: Που... Και λέω, πήρε το Βάργα, έτσι έλυσε ένα ακόμα πρόβλημά της στην επίθεση. Ο αρχικός σχεδιασμός του προπονητή της που ήταν να παίξει 4-4-2 με δύο επιθετικούς στην κορυφή, με τον Μπάρναβας Βάργα υλοποιήθηκε πλήρως.
0: Σωστά.
1: Και η ΑΕΚ, χάρη στην αθόρυβη δουλειά που έκανε ένας μάνατζερ που πρέπει να μας απασχολήσει, ο Χαβιέρ Ιμπάντα, παίρνει το πρωτάθλημα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος μπορεί να είναι ένας κριτικός χαρακτήρας, μπορεί να κάνει δηλώσεις, να τραγουδάει στο μικρόφωνο κτλ. Εκ των πραγμάτων όμως προκύπτει ότι απλώνει τα πόδια του μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Δεν πήγε να κάνει μόνο του τις μεταγραφές, δεν ανακατεύτηκε στην τα αποδητήρια της ομάδας παρά μόνο για να κάνει τις δηλώσεις του αυτές τις θεαματικές, τις φαντασμαγωρικές κτλ. Άφησε τον Ριμπάντα και τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνουν τη δουλειά τους και είδε το αποτέλεσμα. Υπό την έννοια αυτή η συμπεριφορά του Πρόεδρου της ΑΕΚ, σε αυτή τη συμπεριφορά πρέπει να πιστώσουμε και την επιτυχία της ΑΕΚ. Ότι ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος δεν μπήκε στα αποδητήρια. Πήρε ανθρώπους, τους εμπιστεύτηκε, του βγήκαν οι άνθρωποι που πήρε. Πρέπει να τα λέμε και αυτά. Έτσι η ΑΕΚ, χωρίς να παίξει κάποιο εκθαμποτικό ποδόσφαιρο επαναλαμβάνω, χωρίς να ενθουσιάσει, πήρε το πρωτάθλημα. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει και η δίψα των οπαδών της, που την στήριξαν και την οδήγησαν μέχρι εκεί. Και όταν μιλάω για δίψα των οπαδών, παραπέμπω όλους το γεγονός ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια, αυτό το Σάββατο, παραμονή του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, πήγαν 10 και 15.000 οπαδοί στην τελευταία της προπόνησης. Για να στηρίξουν την ομάδα. Αυτό το τρομερό δέσιμο οπλασίασε την αποτελεσματικότητα της ΑΕΚ. Είναι άξια πρωταθλήτρια. Πιστεύω βεβαίως ότι επειδή τώρα έχει μπροστά της το στόχο του Champions League, τη συμμετοχή δηλαδή στη League Phase, θα πρέπει να και με εγγυημένα έσοδα, γιατί έτσι κι αλλιώς θα παίξει στη League Phase του Europa, θα πρέπει να κάνει καλές επιλογές, νέες καλές επιλογές, τη μεταγραφική περίοδο για να ενισχυθεί περαιτέρω. Ωστόσο, κανένας από τους αντιπάλους της δεν μπορεί να λέει ότι έχασε το πρωτάθλημα γιατί η ΑΕΚ ήταν υπερηκτική. Το έχασε το πρωτάθλημα διότι είχε τις δικές της αδυναμίες. Αναφέρομαι και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Coach, έχουμε κατάλληλα να πληρώσουμε.
1: Όχι, έχω να πω ότι στη μάχη για τη δεύτερη θέση και με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα στην ισοβαθμία, υπερτερεί. Είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ να κάνει δύο νίκες και να βγει δεύτερος, αφήνοντας τον Ολυμπιακό τρίτο. Έναν Ολυμπιακό ο οποίος έχει καιρό να του συμβεί αυτό. Τα 4-7 χρόνια έχει πάρει μόλις ένα πρωτάθλημα.
0: 30 χρόνια, coach. Να κλείσουμε με αυτό, coach, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπρουναρά και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τίποτο! Τίποτο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, μας δέκει Σπύρο.

0: Ρο καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου. Απομόνωση διάρκειας 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Δεν έχει τίποτα. Μπαίνει σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη έρευνα στην Λευκάδα για τον ντρόουν που εντοπίστηκε για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Δημοσιοποιήθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Το ταξίδι συνεχίζεται, είναι το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το οποίο κάνει τον απολογισμό για την περιοδία της παρουσίασης του βιβλίου του Ιθάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός σήμερα στις 18:30 στο Χαλάνδρι θα παραστεί σε εκδήλωση με τίτλο «Κυβερνός Αριστερά της Νέας Εποχής». Συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την ανανέωση ΙΜΗ της θητείας των ενταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσιάζεται αυτή την ώρα σε ειδική εκδήλωση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Σε ισχύ τέθηκαν τα αυξημένα μέτρα ασφάλειας στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών. Ουρές καθυστερήσεις και αναμονές επικρατούν για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στο χώρο. Κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης από το Νεπάλ εντοπίστηκαν στη Μανολάδα και την Αμαλιάδα στην Δυτική Αχαΐα. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ φτάνει σήμερα στην περιοχή. Κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας εντοπίστηκε στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών του Ηρακλείου. Κλειστό σήμερα το σχολείο. Διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας θα φιλοξενήσουν αύριο η Βρετανία και η Γαλλία με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ερμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα στην χώρα με βροχές στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στην Αττική ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν

0: Τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
1: Ιντερβέτεν Σπορτ. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Για όσους συντονίστηκαν τώρα στο μικρόφωνο, δεν είναι ο Γιώργος Χελάκης, καθώς έχει δελτίο στο Μέγκα. Είναι ο Θέμης Παλιούρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και μετά κανονικά με την εκπομπή μας Μίλαμε για Μπάλα τις 3 μέχρι τις 5. Ακολουθούμε κανονικά την ροή της εκπομπής Ο Θείος στο χωριό. Θα περάσουμε στον Λάμπρο Γκαραγκάνη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, καθώς προηγείται το ρεπορτάζ, και μετά θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Λάμπρο. Γεια σου, Λάμπρο.
1: Γεια σου, Θέμη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε. Πώς είσαι?
1: Λοιπόν, καλά, καλά.
0: Για πάμε.
1: Υπήρξε ένα δημοσίευμα της πολύ έγκυρης ιστοσελίδας sport.ua νωρίτερα, ότι ο Σεργέι Ρεμπρόφ βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού και την αντικατάσταση του Ράφα Μπενίτεθ. Αυτό το όνομα έχει ξαναπέξει για τον Παναθηναϊκό. Θα θυμίσω σε λίγο ακριβώς τι έχει γίνει, γιατί έχει τη σημασία του. Έχει σημασία ωστόσο να τονίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός άμεσα, λίγο μετά την αναδημοσίευση του συγκεκριμένου άρθρου στον Ελληνικό Αθλητικό Τύπο, έβγαλε διάψευση επίσημη, αναφέροντας ότι το περιεχόμενο του άρθρου, του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, δεν έχει καμία βάση και ότι όλα όσα καταγράφονται δεν έχουν ρεαλιστική προσέγγιση, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Εδώ, όπως καταλαβαίνεις, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, θα πω εγώ. Ο Παναθηναϊκός πολύ ορθώς πράττει και διαψεύδει οποιοδήποτε σενάριο για οποιονδήποτε προπονητή, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τώρα, προπονητή έχει και οφείλει να προστατέψει και την εργασιακή σχέση που έχει με τον προπονητή και την οποιαδήποτε απόφαση λάβει στο μέλλον. Από εκεί και πέρα, θα θυμάστε πολύ καλά μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια το περασμένο Σεπτέμβριο, ότι το όνομα του Σεργέι Ρεμπρόφ ήταν στην κορυφή της λίστας του Γιάννη Παπαδημητρίου για τη διάδοχη κατάσταση. Τότε ο 51χρονος προπονητής και σπουδαίος σεντερφόρ, σπουδαίος επιθετικός ως παίκτης, είχε συμβόλαιο και μια πολυδέδαλη σχέση, γιατί είχε και διοικητικό πόστο στην Εθνική Ομοσπονδία της Ουκρανίας. Ο Ρεμπρόφ με τον Παναθηναϊκό είχε δώσει τα χέρια. Είχε συμφωνήσει. Δηλαδή είχαν συμφωνήσει σε όρους συμβολέου. Απέμενε μόνο το να υπάρξει το διαζύγιο με την Ομοσπονδία της Ουκρανίας. Αυτό τότε δεν κατέστη δυνατό και δεν κατέστη δυνατό για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν και με το μέγεθος του και το βεληνικές του Σεργέι Ρεμπρόφ και για την αγάπη του για την πατρίδα του, γιατί είναι ένας πατριώτης Ουκρανός, δηλαδή όσοι γνωρίζουν και τις πολιτικές του πεπιθήσεις, δεν θα γινόταν να φύγει νύχτα από την Εθνική Ομοσπονδία της Ουκρανίας. Ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια πήγε σε έναν τελείως διαφορετικό προπονητή. Ενώ και σε τακτική προσέγγιση και σε όνομα προπονητικό κτλ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σωρία πληροφοριών ότι ο Ρεμπρόφ έχει έρθει πριν από 2 εβδομάδες στην Αθήνα για να αναζωπυρώσει τις συζητήσεις του με τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Ωστόσο, καταγράφω όχι απλά τη φημολογία, αλλά την πληροφόρηση που υπάρχει όχι από τον Παναθηναϊκό φυσικά ή από το περιβάλλον του Ρεμπρόφ, αλλά κυρίως από μανατζερικές πηγές, ότι βρέθηκε στην Αθήνα και είχε συνομιλία με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Το τι ακριβώς θα γίνει, νομίζω ότι θα το μάθουμε από την επόμενη Δευτέρα και μετά, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και όταν θα υπάρξει οριστική απόφαση για τον Ράφα Μπένιτεθ. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι είναι άβολη η κατάσταση αυτή. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός την ξαναζεί. Έχει χρειαστεί να ξαναδιαψεύσει καταστάσεις είτε για μεταγραφές, είτε για προπονητές, είτε για τεχνικό διευθυντή κτλ. Ωστόσο, εδώ είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ δυνατό συμβόλαιο με τον Ράφα Μπένιτεθ. Ένα συμβόλαιο το οποίο κυριολεκτικά θα ματώσει οικονομικά για να το πληρώσει. Και αυτό το διαζύγιο, το διαφαινόμενο μάλλον διαζύγιο, γιατί επίσημο δεν είναι κάτι ακόμα, θα πρέπει να γίνει κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, με αμοιβαίο σεβασμό και για τις δύο πλευρές. Έχει σχέση αυτό που λέω για το ζήτημα του προπονητή, γιατί φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός, αν δεν ισχύουν αυτά που γράφουν οι Ουκρανοί, είναι ψηλά στη λίστα ο Ρεμπρό. Έτσι, είναι πραγματικά ψηλά στη λίστα, γιατί θεωρεί ο Παναθηναϊκός ότι έχει το προφίλ που θέλει και είναι συμβατό αυτή τη στιγμή για να πάρει την ομάδα ένα βήμα παραπέρα. Έχει πάρει πρωταθλήματα με τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία, με την Αλαΐν στο Κατάρ, με την Δυναμο Κιέβου φυσικά, όπου υπήρξε και σημείο αναφοράς στις αγωνιστικά, ειδικά τη δεκαετία του 90. Οι λίγο παλιότεροι από εσάς τους νέους τον θυμόμαστε πάρα πολύ καλά και ήταν πραγματικά εξαιρετικός στην επαφή του με τα δίκτυα. Και προπονητικά τα πηγαίνει καλά, γιατί έχει αρκετούς τίτλους. Θα μου πεις, όχι στη La Liga, όχι στην Premier League, όχι στη Serie A. Αλλά είναι ένας προπονητής που όπου έχει περάσει έχει αφήσει έργο.
2: Σωστά. Και Λάμπρο, κιόλας όπου και να πήγες, με ξέρεις την Al Ahly, όπου έκατσε κάτι λιγότερο από ένα χρόνο, έχει κάτσει διετία, τριετία. Αυτό νομίζω λέει πολλά.
1: Βέβαια λέει πολλά, γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, και πολύ καλά κάνεις και το τονίζεις, θέλει τη μονιμότητα. Τη μονιμότητα, όχι με την έννοια του μπαίνω στο δημόσιο και βγαίνω σε σύνταξη. Τη σταθερότητα, πιο σωστά. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Θέλει μια σταθερότητα. Τώρα, το αν μπορεί να το φέρει αυτό ένας προπονητής, δεν θα πω για τον Ρεμπρόφ, γιατί ο Παναθηναϊκός το έχει διαψεύσει, αλλά με τα χαρακτηριστικά του Ρεμπρόφ είναι κάτι που θα φανεί εν ευθέτω χρόνο.
2: Πάντως είναι ένα όνομα που το κρατάμε σίγουρα, Λάμπρο. Επίσης, ο Παναθηναϊκός, όπως ανέφερες και εσύ νωρίτερα, και άλλες φορές έχει διαψεύσει και στη συνέχεια ίσχυαν τα σενάρια τα οποία.
1: Ναι, αυτό όμως θέλω να το διευκρινίσω ξανά. Θυμάμαι κάποιες διαψεύσεις. Όπως του Πελίστρη.
2: Σωστό.
1: Ήταν στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ, στο κεκλεισμένο των Αθηρών ΟΑΚΑ, όταν ο Παναθηναϊκός διέψευσε. Και την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός, την Πέμπτη έπαιζε στη Λάνθη και την Τετάρτη ο Πελίστρη ήταν στη Γαλλία. Ήταν όμως η διαπραγμάτευση σε ισχύ εκείνη τη στιγμή και ο Παναθηναϊκός όφιλε να προστατεύσει τη δική του διαπραγμάτευση. Υπάρχει διαπραγμάτευση, η διάψευση με τον Παπαδημητρίου, γιατί η πολύ πρόσφατη, που ο Παπαδημητρίου απομακρύνθηκε μια εβδομάδα μετά. Ωστόσο και εκεί. Ο Παναθηναϊκός, νομίζω πως και κάθε ομάδα, προσπαθεί να προστατεύσει και την εργασιακή σχέση που έχει με τον άνθρωπο αυτό, όσο είναι στη θέση. Δεν απαξιώνω σε καμία περίπτωση, εννοείται ίσα ίσα προσυπογράφω την πολύ σωστή απάντηση του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο δημοσίευμα. Περίπτωση Αλόνσο. Μετά το παιχνίδι με τον Άρη, εκείνο το βράδυ, όλοι γνωρίζαμε από λίγο ως πολύ, είχαμε ακούσει ότι ο Αλόνσο θα φύγει. Ο Παναθηναϊκός διέψευσε την Τρίτη. Ο Αλόνσο απομακρυνθήκε. Πρέπει να γίνονται ορισμένα πράγματα σύμφωνα με αρχές και κανόνες. Αντιλαμβάνομαι ότι και σε μηντιακό επίπεδο ο Παναθηναϊκός είναι εύκολος στόχος. Δηλαδή, αυτά που θέλει να πει κάποιος για τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, δεν λέει τόσο εύκολο όσο τα λέει για τον Παναθηναϊκό. Αλλά πρέπει να σεβαστούμε όλοι μας και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ομάδα. Και ο τρόπος που λειτουργεί η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι αυτός. Διαψεύδει για το Ρεμπρόφ. Μένουμε σε αυτό. Ωστόσο, βάσει ρεπορτάζ, γιατί οφείλουμε να κάνουμε και τη δουλειά μας, κρατάμε το όνομα του Ρεμπρόφ. Ίσως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το νούμερο ένα υποψήφιο, αλλά είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι κοιτάζει και δεύτερη εναλλακτική. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει μόνο τον Ρεμπρό στη λίστα του.
2: Και από
1: αυτό που ανέφερα και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν είχαν φουντώσει οι φήμες ότι έχει κλείσει προπονητή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Παναθηναϊκός δεν έχει κλείσει προπονητή. Μπορεί να είναι κοντά στο να κλείσει. Θα το δούμε. Μπορεί να έχουν συζητήσει με πέντε προπονητές που λέει ο λόγος στα βασικά. Ναι, αυτά τα δέχομαι όλα και μπορώ να πω ότι από ένα μικρό έως ένα μεγάλο βαθμό ισχύουν. Όμως προπονητή Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει τον Μπενίτεθ και θα τον έχει μέχρι την επισημοποίηση του διαφαινόμενου διαζυγίου των δύο πλευρών. Από εκεί και πέρα ακολουθεί, όπως καταλαβαίνετε, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι πάλι για τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Τετάρτη στο Καραϊσκάκη. Και λέω δύσκολο γιατί ακόμα και χθες, που η ομάδα παρουσιάστηκε τουλάχιστον για 70 λεπτά φουλ ανταγωνιστική και κατάφερε να παρουσιάσει, αν και δεν είχε βαθμολογικό στόχο, ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο στο γήπεδο, στο τέλος έχασε. Και τώρα πηγαίνει σε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός πάλι έχει το κίνητρο και ο Παναθηναϊκός δεν το έχει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε σε αγωνιστικές ημέρες. Και αυτές οι συζητήσεις δεν γίνεται να ευδοκιμούν. Νομίζω ότι αυτό θέλει να κοπάσει λίγο ο Παναθηναϊκός με την διάψευση. Από εκεί και πέρα.
2: Έτσι κι αλλιώς, Λάμπρο, λίγες μέρες έμειναν έτσι κι αλλιώς, μέχρι την Κυριακή. Οπότε
1: ναι,
2: μετά.
1: Νομίζω ότι θα έχουμε θέμη μια ξεκάθαρη εικόνα στα μέσα της επόμενης εβδομάδας για το θέμα του προπονητή. Κρατάμε απλά ως ένα σημαντικό όνομα στη λίστα αυτό του Σεργέη Ρεμπρόφ.
2: Να κάνω μια ερώτηση για να κλείσουμε το θέμα με τον Ρεμπρόφ. Ο Ρεμπρόφ αυτή τη στιγμή είναι αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία της Ουκρανίας, σωστά?
1: Από τη συγκεκριμένη θέση είναι σε διαδικασία αποχώρησης.
2: Ωραία. Πρέπει να αποχωρήσει πρώτα για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, οποιαδήποτε ομάδα.
1: Αυτό ανέφερα νωρίτερα. Ότι η σχέση του με την Εθνική Ουκρανίας δεν ήταν μόνο ο προπονητής. Γι' αυτό τη χαρακτήρισα πολυδέδαλη. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διοικητικό πόστο αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουκρανίας. Αυτό το πράγμα καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή να συνεχίσει να είναι εκεί και να είναι και προπονητής σε οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο στο Παναθηναϊκό, σε οποιαδήποτε ομάδα. Άρα λοιπόν πρέπει να ακολουθηθεί επίσης μία διαδικασία εδώ, την οποία δεν ξέρουμε πόσο χρονοβόρα είναι, δεν ξέρουμε αν. Ο Παναθηναϊκός τελικά αποφασίσει να ασχοληθεί με την περίπτωση Ρεμπρόφ, πώς μπορεί να την αντιμετωπίσει. Έτσι.
2: Λάμπρο, για το παιχνίδι της Τετάρτης. Για το παιχνίδι της Τετάρτης υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξει κάποια επιστροφή από τους τραυματίες.
1: Μην βγει κανένας ακόμα off.
2: Ναι, αυτό χτύπα ξύλινο να μην το έχουμε.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή να σου πω. Αν η ομάδα δεν κάνει προπόνηση. Εγώ είδα τον Κοντούρη χθες να αποφορεί με ενοχλήσεις, για παράδειγμα. Γιατί τον είδα κατά τη διάρκεια της αλλαγής του και έπαιξε και για περίπου από το μαρκάρισμα του Πύλιου στο πρώτο ημίχρονο και μετά. Έπαιξε με ενοχλήσεις ο Κοντούρης. Θα πρέπει να δούμε την προπόνηση. Τώρα δεν θέλω να κάνω το μάτι. Θα πρέπει να δούμε την προπόνηση και μετά να τσεκάρουμε τα αγωνιστικά νέα. Από αυτούς που απουσίαζαν χθες δεν θα γυρίσει κανένας. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός. Α, πλην του Ερνάντεθ που είναι τιμωρημένος και έχει εκτίσει και θα υπολογίζεται, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα θα πάει ο Παναθηναϊκός από τις 9 στις 8 απουσίες.
2: Δεν ξέρουμε κάτι ακόμα για τριάδα, για τετράδα στην άμυνα. Η τετράδα πάντως έχει πάει καλά. Όσον αφορά το αγωνιστικό
1: πρόσωπο. Όχι, όχι, όχι. Με έκοψε καλά πάνε. Ναι. Με την τριάδα κέρδισε για κανένα παιχνίδι. Με την τετράδα δεν
2: είναι. Λέω τώρα για το ένα παιχνίδι. Η Ρελάβρο ήταν με 10 παίκτες για 70 λεπτά και τα πήγε πολύ καλά στη λεωφόρο. Με την ΑΕΚ άλλο
1: τρόπο. Ναι, ακριβώς. Ήταν με 10 παίκτες. Λειτουργήσε διαφορετικά το συγκεκριμένο σύστημα. Εγώ είδα πράγματι χθες έναν Παναθηναϊκό πιο ελκυστικό στο μάτι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά νομίζω ότι ο Μπενίτεθ χθες μπήκε στη διαδικασία να αλλάξει τη διάταξη κυρίως λόγω της λειψανδρίας στο κέντρο της άμυνας και δίχως να θέλει να αλλάξει, ας πούμε, ξανά τον Καλάμπρια θέση ή να κάνει διάφορες άλλες αλχημίες, να βάλει τον Ζαρουρί fullback, να βάλει τον Παντελίδη fullback που το είχε ξαναβάλει με τον Πανετολικό και δεν είχε πάει και πολύ καλά. Δηλαδή ήθελε να παρατάξει ένα ορθολογικό σχήμα με τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές που έχει. Θεωρώ ότι κακώς έχει γίνει μείζον ζήτημα. Γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός τριάδα και όχι τετράδα. Δηλαδή είναι ένα ψευδεπίγραφο δίλημα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιλύει προβλήματα. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί ο Παναθηναϊκός ένα προπονητή που παίζει με ένα διαφορετικό σύστημα έχει λύσει όλα τα συστήματα, προφανώς και δεν τα έχει λύσει, έτσι. Τώρα, εγώ θα πω ότι η συγκεκριμένη διάταξη έφερε στον Παναθηναϊκό μια πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία.
2: Σωστά.
1: 14.250 βαθμούς.
2: Εγώ δεν το ανέφερα από άποψη ότι καλύτερα τετράδα παρά τριάδα, απλά λόγω ότι έχει γίνει μεγάλη συζήτηση περισσότερο.
1: Έχει γίνει.
2: Επίσης, πολλές ομάδες με τριάδα στην άμυνα πήραν πρωταθλήματα, έκαναν πορείες και πάει λέγοντας.
1: Μα τις ανέφερε ο Μπενίτεθ μετά τη συνέντευξη που με την ΑΕΚ. Έχει παίξει 30 Ίντερ, έχει παίξει 30 Λεβερκούζεν, έχουν παίξει πολύ μεγάλες ομάδες, θέλω να πω, και ευρωπαϊκά κλαμπ με τη συγκεκριμένη διάταξη. Δεν ξέρω γιατί τη δαιμονοποιήσαμε εδώ. Προφανώς γιατί έπρεπε να φύγει ο προπονητής. Ο προπονητής φεύγει, η αποστολή εξετελέσεται και από εδώ και πέρα προχωράμε να έχουμε να γκρεμίζουμε, που λένε, να φάμε τον επόμενο.
2: Μάλιστα. Λάμπρο, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, να σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Λάμπρο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε πολύ λίγο θα περάσουμε στον Νίκο Μποζιονέλο. Μετά τη μία, εφόσον μπορεί και ο Κώστας, θα έχουμε μαζί μας και τον Κώστα Σαμοθράκη για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πριν περάσουμε στον Νίκο Μποζιονέλο να διαβάσουμε τα μηνύματα σας. Ο Τάκης λέει: ο Μαρινάκης παράτησε την ομάδα και ασχολείται με την Νότιχαμ. Τα λεφτά είναι πολλά στην Αγγλία, ούτε μεταγραφές ούτε στήριξη στην ομάδα. Επειδή ο θρύλος δεν είναι εταιρεία, μπορεί να βρει ένα δυνατό επενδυτή να φύγει. Τάκη, εγώ θα πω ψυχραιμία. Έχουμε επειδή πολλές. Δεν σημαίνει ότι επειδή μια χρονιά δεν πήγε καλά, ότι κάποιος τα έχει παρατήσει, ότι πρέπει να φύγει, ότι πρέπει να αλλάξουν όλα και πάει λέγοντας. Σίγουρα έγιναν πολλά λάθη. Η διοίκηση του Ολυμπιακού φέτος ήταν ντεφορμέ, θα το έλεγα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα έχει παρατήσει. Προφανώς και δεν τα έχει παρατήσει. Δηλαδή, πέρσι που η Νότιχαμ πήγε να βγει στο Champions League και ο Ολυμπιακός πήρε τον Double στην Ελλάδα, ήταν όλα καλά και φέτος αποφάσισε να τα παρατήσει. Προφανώς και δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Ψυχραιμία. Καταλαβαίνω ότι σε δύσκολες καταστάσεις, όπως είναι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, ο οποίος κινδυνεύει να χάσει ακόμα και τη δεύτερη θέση. Δεν είναι φαβόρη, μάλιστα, για να κατακτήσει την δεύτερη θέση. Υπάρχει μια καταστροφολογία, θα έλεγα. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έχασε ένα πρωτάθλημα Ολυμπιακός, ενώ τα προηγούμενα δύο χρόνια έχει πάρει double, έχει πάρει super cup, έχει πάρει ευρωπαϊκό, ξαφνικά ότι τα έχει παρατήσει η διοίκηση, ότι πρέπει να φύγει, να έρθει κάποιος άλλος. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα, παιδιά. Ψυχραιμία, Τάκη, ψυχραιμία. Η διοίκηση του Ολυμπιακού έχει δείξει και άλλες φορές πως ξέρει να αλλάζει τα πράγματα και θα προσπαθήσει το καλοκαίρι να κάνει το καλύτερο δυνατό σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι που δεν της βγήκε καμία μεταγραφή. Πάμε να περάσουμε στον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
2: Πώς είσαι?
3: Νομίζω ότι και πέρυσι έκαναν τα καλύτερα δυνατά. Δηλαδή, ακολούθησαν, μιας και ξεκινάμε από τον τρίτο της βαθμολογίας, ακολούθησαν τις επιταγές του προπονητή σε συμφωνία με τη διοίκηση, κάναν τις μεταγραφές και βγήκαν οι μεταγραφές. Και κυρίως δεν υπήρξε σύνεση, το λέω τώρα σαν τρίτο, σαν ουδέτερος, τον Ιανουάριο να υπάρξει ενίσχυση. Δηλαδή, Η κινήση του Ιανουαρίου με τα δύο παιδιά τώρα από τη Ριώα δεν νομίζω ήταν και η καλύτερη δυνατή απόφαση, έτσι δεν είναι.
2: Αποφάσεις χωρίς λογική ήταν, Νίκο, γιατί και η καλύτερη παίκτη στον κόσμο να ήταν. Από τη στιγμή που φτάνει στους 7 μη κοινοτικούς, καταλαβαίνεις πως δημιουργείς πρόβλημα έτσι κι αλλιώς.
3: Εντάξει, πάντα θυμάμαι κάποτε, είστε μικροί περισσότεροι, Παναγκός είχε τον Πάολο στο Σόουζα και πρώτη αλλαγή του Βαγγέλη τον Κουτσουρέ. Ένα πολύ καλό παιδί, φιλότιμος παίκτης, αλλά καταλαβαίνεις τον βασικό τον Πάολο Σόουζα. Ναι. Ήταν σαν τον Ρενάτο. Μία έπαιζε ο Πάολο, τρεις δεν έπαιζε και έμπαινε ο Βαγγέλης ο Κουτσουρές. Και το είχαν ρωτήσει τότε τον Βαζνογιάννη γιατί πήρε στο Κουτσουρέ, αφού είχε τον Πάολο Σόουζα. Και είχε πει τότε γιατί και ο πρόεδρος δικαιούται να κάνει κανένα μεταγραφή. Ναι. Αυτό προς μας και σύμμορφος, έτσι, γιατί νομίζω ότι ισχύει διαχρονικά. Αυτός που πληρώνει έχει και το δίκαιο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν θυμάμαι, το είδα σε, ειδικά τον Ολυμπιακό σε επανάληψη σήμερα το πρωί, τον Παναγικό του ξανάρια το βράδυ. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω τι του φταίει. Είναι αστοχία, είναι λήψη κέντρος, είναι πολλά. Δεν είναι καλός πάντως. Δεν είναι Ολυμπιακός που σε έπνιγε. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάχτουν πολλά και κυρίως πρέπει να βρεθεί μια κοινή πλεύση διοίκησης προπονητή παιχτών ότι τι ομάδα πάμε να κάνουμε του χρόνου. Γιατί προφανώς φέτος δεν βγήκε. Οκ, okay, συμβαίνει.
2: Σίγουρα δεν βγήκε. Πάντως το χθεσινό παιχνίδι ήταν πάλι καλύτερο από τον ΠΑΟΚ. Νομίζω χθες ήταν και η αστοχία κατά κύριο λόγο του LKB που αυτές τις ευκαιρίες μας έχει συνηθίσει να τις κάνει γκολ. Χθες όμως όχι μόνο δεν τις έκανε γκολ, ήταν και ο Μοιραίος.
3: Μα όταν στηρίζεσαι σχεδόν στο 90% στον επιθετικό, σε έναν επιθετικό να σου βάλει γκολ. Δεν έχεις πάρει αυτό που περίμενες από τον Ταρεμή γιατί του έχεις αλλάξει τα φόρμα αυτές τις θέσεις που μπαίνει. Έχει φύγει ο Γιάραμτσου και δεν καλύφθηκε. Εντάξει, δηλαδή και ο Καραμή και ο Ελκαμπή οι άνθρωποι.
2: Εντάξει, βέβαια. Τις θεσινές ευκαιρίες πρέπει να τις έστω μία να την κάνεις σε γκολ.
3: Αδερφέ, όλα μπαίνουν και όλα βγαίνουν.
2: Δεν διαφορώ καθόλου.
3: Πληρώνει τις επιλογές του, συνειδητές επιλογές όμως, ότι θα πάμε με αυτούς. Από εκεί και πέρα. Ας κοιτάξουν να γίνει ο προγραμματισμός καλύτερα του χρόνου. Δεν βγήκανε κάποιοι παίχτες, κάποιοι άλλοι βγήκανε, γιατί προφανώς αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει του χρόνου έτσι όπως είναι. Θα είναι ακόμα χειρότερο, έτσι.
2: Ναι, προφανώς. Πρέπει να αλλάξουν πολλά. Πάμε στην ΑΕΚ όμως, Νίκο, γιατί αυτή είναι η κανονικά που θα πρέπει να ασχοληθούμε παραπάνω.
3: Έλα, μωρό, για την ΑΕΚ μιλάτε.
2: Θέλω ένα σχόλιο δικό σου, έναν απολογισμό όλη τη χρονιά και για την ΑΕΚ, η οποία αναδείχθηκε.
3: Θα σου πω κάτι καινούριο. Είναι. Αν όχι η καλύτερη, μία από τις καλύτερες σεζόν στην ιστορία της μαζί με την ευρωπαϊκή πορεία, έτσι. Και να σου πω και κάτι, ήταν καλό να γλυκαθούν και οι φίλοι της μας οι εκτζήδες, γιατί ρε εσύ μέσα σε 10 μέρες. Μία αυτό με τη Ράγιο που δεν έγινε ανατροπή, μία αυτό προχθές με τον μπάσκετ που τραβάγαμε όλοι τα μαλλιά μας.
2: Ναι, το προθεσινό ειδικά ήταν το κάτι άλλο.
3: Χθες λίγο τους έφτιαξε τη διάθεση γιατί δεν θα αντεχόταν, ας πούμε. Γιατί μετά το 0-1, ξέρεις, μπήκαν σου λέει για να νικήσει κάποιο το Καρασκάκι και τι γίνεται τώρα.
2: Ναι, καλά, μετά το 0-1 νομίζω πέρασαν κάποιες άσχημες σκέψεις από την ΑΕΚ, αλλά αυτό το φινάλε ήταν λες και ήταν φινάλε ταινίας.
3: Έχεις το τηλέφωνο του Μάρκο Νικολίτη.
2: Θα το βρούμε. Θες να τον τηλεφωνήσεις.
3: Όχι, θέλω βασικά ρώτα τον που μένει ο άνθρωπος ή που θέλει να του στείλει να κόσμο μια αγκαλιά λουλούδια, ρε παιδί, μια αμφοβέσμη. Ή να στείλει ο ίδιος τον Ράφα Μπενίτες, καλύτερα. Καλύτερα εγώ με του Ράφα, τι λες.
2: Αυτό τώρα το λες για την αρχική προσέγγιση της ΑΕΚ.
3: Όχι.
2: Αλλά.
3: Το λέω για την προσέγγιση του Παναθηναϊκού ακριβώς μετά το 0-1. Δηλαδή, ναι. Εσένα πώς σου φάνηκε.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και πολύ μεγάλη εικόνα, Νίκο, γιατί ήμουν στο Καρεσκάκι και έκανα μετάδοση. Βέβαια, είδα το παιχνίδι.
3: Ο Παναθηναϊκός, όπως συμβαίνει φέτος, όπως το χώρισε. Δεν τις κάνουν οι μεγάλες ομάδες. Κλείνονται για να κρατήσουν το σκορ. Ναι. Αλλά όχι, παιδιά, να συνεχίσει με Μπενίτες του χρόνου ο Παναθηναϊκός πραγματικά. Δηλαδή, βαρέθηκα να διαφωνώ και να τσακώνομαι για τα προφανή, να συνεχίσει με Μπενίτες. Προπονηταρά είναι, κρατήστε τον. 0-1 μέσα στην ΑΕΚ σε μια ματς φιέστας. Παίζει πολύ καλά χτες. Και μετά.
2: Και μετά καταφέρνει πάλι να χάσει. Η αλήθεια είναι ότι στο.
3: Είναι τη μαγική λέξη, καταφέρνει.
2: Ναι, γιατί όπως και να έχει ο Παναθηναϊκός τελευταία, ειδικά σαν ντέρμπι, εγώ βασικά δεν μπορώ να διανοηθώ, Νίκο, κακά τα ψέματα, τις δηλώσεις του Μπενίτεθ και αυτό το κλίμα. Ότι καταφέραμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είσαι ο Παναθηναϊκός, παίζεις με την ΑΕΚ. Τι πάει να πει καταφέραμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δηλαδή δεν το. Πώς να το πω, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ αυτές τις δηλώσεις. Καταφέραμε,
3: κρίνω,
2: μπράβο μας, είμαστε ανταγωνιστικοί.
3: Εγώ δεν κρίνω ένα προπονητή από τις δηλώσεις του.
2: Όχι, δεν μιλάω για τον προπονητή. Μιλάω για την περιραίωσα ατμόσφαιρα.
3: Για την περιραίωσα ατμόσφαιρα. Οκ, ναι, είμαστε ανταγωνιστικοί. Ξαναλέω, να μείνει ο Ράφα, να έρθουν 10 βασικοί που θέλει το καλοκαίρι και να βγαίνει τον Οκτώβριο με τον Παναθηναϊκό στο μείον 12 και να λέει κάναμε πολλές μεταγραφές το καλοκαίρι εδώ στο χρόνο.
2: Ναι.
3: Πέφτω έξω, όχι.
2: Όχι, δεν πέφτεις έξω. Το έχουμε δει πολλές φορές η αλήθεια είναι.
3: Γιατί κάπου κούρασε όλο αυτό με τον Παναθηναϊκό και είναι κρίμα. Είχε λήψεις, στάθηκε πολύ καλά, πολύ καλό ο Αντίνο. Τα μπόρδα επιτέλους έπαιξε στη θέση του. ξέρει, νομίζω πρέπει, επειδή τον έχω κάψει αυτόν, πέστηκε, εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν αξία, πρέπει να τον δω λιγάκι κάπως να προσαρμοστεί. Δηλαδή, δεν ξεχνάσουμε τον Τζέριν που βλέπαμε μέχρι το Euro και στο Euro. Δεν γίνεται να έχει ο Παναθηναϊκός ένα από τους καλύτερους χαφ της τελευταίας μεγάλης διοργάνωσης εθνικών ομάδων και να μην μπορεί να τον εκμεταλλευτεί. Έτσι, αλλά καταρχάς πρέπει να αποφασίσουν τι προπονητή θα φέρουν και κυρίως να αποφασίσουν τι είδους ποδόσφαιρο θα θέλουν να παίξουν.
2: Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη
3: σχολή θα πάνε. Γιατί μετά τον. Για μένα Έλληνα, εντάξει. Σερβοέλληνα Γιωβάνοβιτς. Πήγαμε στον Τούρκο Τερίμ. Μετά πήγαμε σε Ουρουγουανό. Μετά πήγαμε σε Πορτογάλο. Μετά πήγαμε σε Ισπανό. Τώρα τι θα πει, Γαλλό.
2: Εντάξει, κρατάμε την Ιβρική Χερσόνησο.
3: Κάτι, ρε παιδί μου, να συνεχιστεί η αλληλουχία του βιασμού της λογικής. Καταλαβαίνεις τι λέω.
2: Ναι, δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο. Όπως το αναφέρεις, νομίζω αυτό φαίνεται και στις εθνικότητες που ανέφερες, ότι το ένα ποδόσφαιρο με το άλλο δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Παναθηναϊκός δεν ξέρει τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει. Από εκεί και πέρα, πάντως, εγώ δεν θεωρώ το ρόστερ του Παναθηναϊκού για πέταμα.
3: Όχι, βέβαια.
2: Είδαμε και χθες και κάποια παιδιά όπως ο Κοντούρης, όπως ο Παντελίδης που είχαμε καιρό να τον δούμε και απορώ γιατί δεν τον βλέπουμε τόσο καιρό.
3: Κοντούρης Τσέριν έπρεπε να είναι η βασική χαφ του Παναθηναϊκού. Αν υπήρχε καλός Τσέριν, που υπάρχει καλός Τσέριν και ήταν σε καλή φόρμα, ο Κοντούρης είναι τρομερά ελικλάς. Παντελίδης πολύ καλός. Αντίνο πολύ καλός. Τα μπόρδα πλέον εξελίσσεται σε ηγέτη. Ο Τετέι θέλει και δουλίτσα λίγα και εκεί στα τελειώματα κτλ. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι είναι κακή ομάδα αυτή.
2: Σε καμία περίπτωση.
3: Και θυμίζω ότι σε σχέση με πέρυσι τέτοια σεζόν, το ρόστερ της ΑΕΚ τι λέγαμε, θυμάσαι?
2: Αυτά και χειρότερα από αυτά που λέμε για τον Παναθηναϊκό. Ναι.
3: Η μισή και παραπάνω πλέον είναι πρωταθλητής Ελλάδος, έτσι δεν είναι?
2: Σωστό. Νίκο, να κλείσουμε με αυτό γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα να έχεις. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ήταν ο Νίκος Μπογιονέλος. Επιστρέφουμε σε 5 λεπτά.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμη.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Έχω είναι από τις καλύτερες στιγμές της επαγγελματικής μου καριέρας. Έχω πάρει και άλλους τίτλους, αλλά αυτός είναι μοναδικός, ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Παναθηναϊκός διαψεύσε τα δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με τον Ουκρανό προπονητή Σεργέι Ρεμπρόφ, όπως τονίζει πως δεν θα πρέπει να δοθεί καμία σημασία στις πληροφορίες που μεταδόθηκαν. Ένα αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Ποντένσε βρίσκονται στον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος εξτρέμει πέστη διάση και απεχώρησε τραυματίας από τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το χειρουργείο του Γιουσούφ Γιαζίτζη. Την κατάσταση των Σάντσες και Γιακουμάκη θέλει να δει ο Ρασμά Λουτσέσκου εν ώψη του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Στον τιμωρημένο Ζαφίρη και τους τραυματίες Λόβρεν και Καμαρά δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ρουμάνος τεχνικός. Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε στη χθεσινή αναμέτρηση της ΚΟΟΜ με τη Βερόνα. Μάλιστα, τον γκολ του Έλληνα επιθετικού εξασφάλισε την ευρωπαϊκή παρουσία της ΚΟΟΜ την επόμενη σεζόν. Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα στην Ισπανία για 21η φορά στην ιστορία της μετά την νίκη της επί της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο φόρουαρντ της Βαλένθια Μπράξτον Κι θα αγωνιστεί κανονικά στο Game 5 με τον Παναθηναϊκό Άκτορ παρά τον πόνο στη μύη του, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
2: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια. Go!
18: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ο Θείος από το χωριό. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Το μήνυμα του Τάκη το διαβάσαμε. Ο Μακαρονάς λέει: καλημέρα, Θέμη. Καλημέρα στην παρέα και καλή εβδομάδα. Άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ και μπράβο σε όλους τους υπόλοιπους. Στα τευτέγια και στα σενάρια, λέει ο Μακαρονάς. Γεια σου, φίλε Μακαρονά. Όπως θα λες, είναι τα πράγματα ακριβώς. Εμείς έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Κώστα Μαθράκη. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τις ερωτήσεις σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943 και στο email στο nail@943.gr. Πάμε να μιλήσουμε με τον Κώστα Μαθράκη για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Θέμη. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Είσαι καλά?
1: Μια χαρά όλα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι αφήνει πικρία το χθεσινό αποτέλεσμα. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Εμένα καμία. Αναμενόμενα ήταν όλα αυτά. Το ότι ο Ολυμπιακός στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ έπαιξε καλά, αλλά είχε μια ήττα και μια ισοπαλία, τα λέει όλα νομίζω. Εντάξει, τα δύο καλύτερα του φετινά παιχνίδια ο Ολυμπιακός τα έχει κάνει με τον ΠΑΟΚ τώρα, σαν το τέλος.
0: Και έχει πάρει ένα βαθμό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Το θέμα είναι ότι αρχίζουν τα ζόρια για τον Ολυμπιακό, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάρει τη δεύτερη θέση. Πάντα ήμουν ρεαλιστής και λέω πάντα αυτό που πιστεύω.
0: Δεν εξαρτάται και τον ίδιο πλέον, ακόμα και δύο στα δύο
1: προφανώς, να κάνει. Ναι, ναι, σωστά. Οπότε θα πρέπει να προετοιμαστεί ανάλογα, γιατί το πρώτο του παιχνίδι θα είναι στις 23 Ιουλίου, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι εννοώ.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσει η Θέμη την προετοιμασία τουλάχιστον 10 Ιουνίου.
0: Πιο νωρίς γιατί... από τα τελευταία τρία χρόνια σίγουρα που ξεκινούσε
1: ένα μήνα πιο νωρίς από πέρσι.
0: Ναι. Και πρόπερσι.
1: Πέρσι τόσο ξεκίνησε. Ναι, ναι, ναι. Και μην ξεχνάμε ότι πέρσι ο Ολυμπιακός το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι το έδωσε 17 Σεπτεμβρίου και τώρα θα το δώσει 23 Ιουλίου. Δηλαδή σχεδόν δύο μήνες νωρίτερα. Όλα αυτά τα πληρώνει ο Ολυμπιακός για τον απλούστατο λόγο ότι έγιναν λάθη, είναι προφανές αυτό, τα οποία θα χάσουν τον Ολυμπιακό και θα τα βάλουν στο τραπέζι της συζήτησης από την ερχόμενη εβδομάδα. Άλλωστε τα χρονικά περιθώρια δεν είναι και πολλά, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Για μένα, ναι, είναι αυτό που έχω γράψει από χθες στο site, από χθες μετά το μάτς. Και αυτή είναι, χωρίς δικαιολογίες, ότι ο Ολυμπιακός πληρώνει το Champions League και το Copa Africa. Αυτά τα δύο πόνισαν τον Ολυμπιακό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο θέμα. Ακόμα και από αστοχίες που έγιναν στο μεταγραφικό κομμάτι, που εντάξει δεν είναι επί της παρούσης να το συζητήσουμε, θα τελειώσει την άλλη Κυριακή. Τι, θα τελειώσει την Κυριακή το πρωτάθλημα και μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση. Αλλά είναι δύο θέματα, τα οποία αν τα βάλεις κάτω, ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη πτώρα στο Champions League μέχρι και τον Ιανουάριο. Έτσι. Και πλήρωσε το Copa Africa με τον Έλκα Μπί που δεν γύρισε ποτέ στον Ολυμπιακό.
0: Τόσες χαμένες ευκαιρίες πάντως ο Νέλ Γκαμπής σε ένα παιχνίδι δεν θυμάμαι ξανά, Κώστα.
1: Ναι ρε φίλε, μπα να σου πω κάτι. Θα μου πει τώρα κάποιος, όπως μου απάντησε, μου έγραψε κάποιος, μόνο ο Νέλ Γκαμπής φταίει. Όχι, προφανώς και δεν φταίει ο Νέλ Γκαμπής. Αλλά ο Ολυμπιακός, καλός ή κακός, εξαρτάται πολύ από τα γκολ του Νέλ Γκαμπή. Ναι. Αυτό δεν έχουμε δει δύο χρόνια.
0: Σωστά. Πάρα πολλά τα γκολ του Ελκαμπή και πάρα πολύ από την απόδοση ορισμένων ποδοσφαιριστών που φέτος δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι.
1: Εγώ επικεντρώνομαι στον Ελκαμπή για να δώσω να καταλάβω γιατί το Κόπα Αφρικα τον επηρέασε πολύ. Γιατί και ψυχολογικά τον επηρέασε, γιατί είχε την απώλεια του τελικού και έκανε ένα συνέλθι πολύ καιρό. Αλλά και, γενικά και αγωνιστικά. Δηλαδή από τότε που γίνησε από το Κόπα Αφρικα είναι αγνώριστος είναι. Αυτές τις ευκαιρίες που χάρηκε δεν είναι να πεις μια-δυο ευκαιρίες. Δηλαδή αυτές το έχουν γίνει πέντε φάσεις και δεν μπορείς να βάλει γκολ. Αυτά τα δύο πληρώνει ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο γιατί τα γκολ του Ελκαμπή μετράνε πολύ στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι και δεν...
0: Θα καλέσουμε και πάλι τον Κώστα Μαθράκη, έπεσε η γραμμή.

0: Πάμε και πάλι στον Κώστα Σαμοθρακέλα. Κώστα.
1: Λοιπόν, προφανώς και δεν είπαμε μόνο Ρωεταμπή, έτσι, για ό,τι είδαμε φέτος από τον Ολυμπιακό. Φταίνε και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά στον Ολυμπιακό περιμένουν αυτά τα δύο παιχνίδια να δουν ποια θα είναι τα αποτελέσματα, ποια θέση θα πάρει, να κλείσουν ευρωπονητικό κέντρο που δεν έχουν κλείσει ακόμα και δεν ξέρουν ημερομηνίες και να δούμε πού βαδίζουμε.
0: Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Ποντένσε.
1: Αυτό πήγα να σου πω τώρα, γιατί μέσα σε όλα, τώρα είναι ένα παιχνίδι που επιστρέφει, το λέγαμε εδώ και 3 μέρες, θα επιστρέψει ο Ποντένσε, γιατί τον έβλεπε ότι ήταν πολύ βελτιωμένος και με καλή διάθεση. Και μέχρι το 30 για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, Ποντένσε.
0: Είναι, ναι, είναι.
1: Έτσι, λοιπόν, και ξαφνικά γίνεται αυτή η φάση, και ξέρεις τι, δεν είναι μόνο ότι συγκρούεται με τον Μπρούνο. Πέφτει, αν δεις τη φάση, παίξει με το κεφάλι κάτω, σκάει με το κεφάλι κάτω. Ναι. Δηλαδή τον βρίσκει ο Μπρούνο που διεκδικεί την μπάλα με τον Ζίβκοβιτς και στο πέσιμο, επειδή την είδα, την πρόσεξα πολύ τη φάση, λέω τι διάσηση μπορεί να έπαθε, έπεσε με το κεφάλι κάτω. Και φεύγει ο καλύτερος του παίκτης εκείνη την ώρα, δηλαδή όταν λέμε όλα στραβά και όλα ανάποδα, κάπως έτσι έχουν.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ δραστήριο σε αυτό το μισάριο, ήταν η καλύτερη εμφάνιση του Ποντένσε τους τελευταίους μήνες με διαφορά, Κώστα.
1: Καμία, δεν είχε ξανακάνει τέτοια εμφάνιση φέτος. Για 30 λεπτά ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Ό,τι καλό είδαμε, το είδαμε από εκεί. Και περιμένουμε τώρα τις εξετάσεις να δούμε. Νομίζω με τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Δεν το βλέπω και με την Κυριακή με την ΑΕΚ. Αλλά τέλος πάντων, να περιμένουμε καλύτερα να δούμε τις εξετάσεις που έχει υποβληθεί. Πήγε στο νοσοκομείο χθες το βράδυ, τα αποτελέσματα και τη μελιγενέστε.
0: Από εκεί και πέρα, για Ζίτζη, Παρασκευή χειρουργείο, έτσι.
1: Ναι, την Παρασκευή. Ναι, την Παρασκευή. Έχει τόσα θέματα τώρα, Θέμη, που... Κοίταξε να δεις, ένα καλό μήνυμα αν θέλεις είναι από τον κόσμο, ότι φάνηκε στο χειροκρότημα, ας πούμε, ότι ο κόσμος εκτίμησε χθες, δεν είχαμε αποδοκιμασίες δηλαδή και τέτοια, που ξέρεις, επάνω στην απογοήτευση ο κόσμος λειτουργεί διαφορετικά. Χειροκρότησε και το Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες, γιατί είδαν, πραγματικά έγινε μια προσπάθεια. Ναι. Έστω και δεν ήταν αρκετό αυτό. Αλλά κάτι είναι γι' αυτό ότι ξέρεις, αναγνώρισαν, ας πούμε, και πραγματικά ο Ολυμπιακός έχει κάνει τουλάχιστον εχθές, έχει κάνει το καλύτερο του παιχνίδι. Και με διάρκεια, δηλαδή, όχι μόνο ένα ημίχρονο, και στο δεύτερο ήταν καλός.
0: Κωνσταντόλικα μπήκε με τις ιώσεις ευκαιρίες σε γκολ. Σήμερα θα κάναμε άλλη τελείως συζήτηση.
1: Ναι, προφανώς, φίλε, αλλά με το άντρα δεν γίνεται.
0: Σίγουρα δεν γίνεται, αλλά σου λέω τώρα για κάποιες. Δεν σου λέω να γίνει τα κατόρθωτα. Ο Ελκαμπή αυτές τις ευκαιρίες τις έκανε γκολ. Με αυτόν τον Ελκαμπή είναι δύσκολο να κάνει το τρίπο τελικό.
1: Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακό είναι πολύ επιδραστικό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και γι' αυτό όταν γύρισε από το κόπο Αφρικά ήταν ένας άλλος Ελκαμπής στην πρώτη φάση που πάει να σκάψει. Αν ήταν στα καλά του θα παίρναγε τον τερματοφύλακα και θα έκανε το πλασέ. Και πέρα τη σκάψη τώρα από πάνω. Είναι που δεν είναι καλά, δεν έχει ψυχολογία, φαίνεται ότι ξεμένει και από δυνάμεις σιγά σιγά. Μην ξεχνάμε ότι είχε και στο Champions League πολλά παιχνίδια, στο κόπο Αφρικά πολλά παιχνίδια. Ήταν και μόνος του, βοήθειες δεν είχε. Ο Ταρέμι τίποτα. Έφυγε ο Γιάρεμτσου που θα μπορούσε να δώσει λύσεις και γι' αυτό ο Ολυμπιακός είχε μεγάλο πρόβλημα στα γκολ. Καμία σχέση, όπως καταλαβαίνεις, αν βάλουμε κάτω πράγματα τον περσινό Ολυμπιακό με το φετινό. Πραγματικά αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατόν τόση μεγάλη διαφορά, έτσι.
0: Κωστή, υπάρχει προβληματισμό για το δεξιά άκρο της άμυνας. Γιατί βλέποντας
1: τις να
0: βγαίνει ο Κωστή και να μπει ο Μπιανκόν, δεν είναι κάτι το οποίο περιμέναμε, είναι αλήθεια. Και γενικότερα ο Κωστή είναι φέτος και αυτό σε ριχά νερά, ειδικά σε σχέση με πέρσι.
1: Πολύ κακός. Πολύ κακός. Δηλαδή η απόκριση που κάνει στον γκολ του ΠΑΟΚ είναι ήμαρτον, βοήθεια. Κοίταξε να δεις. Θέμη, η εκτίμησή μου είναι, αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει τίποτα τον Ολυμπιακό, ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές και στα μπακ και στα χαφ. Και στα extreme θα γίνουν πολλές κινήσεις. Απλά περιμένουν να τελειώσει το πρωτάθλημα και να τα βάλουν κάτω μαζί με τον Μεντιλίμπαρ για να δουν ποιο θα είναι το πλάνο για τη νέα χρονιά. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πολλοί παίκτες με τη μορφή δανεισμού που θα επιστρέψουν. Έτσι. Ναι. Το Γιάρεμτσουκ σίγουρα θα είναι στην προετοιμασία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι ήταν στο Μουντιάλ. Για τον Ελκαμπή δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, γιατί ένα δημοσίευμα από το Μαρόκο αναφέρει ότι υπάρχουν ερωτηματικά για το αν θα πάει στο Μουντιάλ ο Ελκαμπή. Άλλαξε και προπονητή το Μαρόκο, και ο νέος προπονητής έχει πάει στη Γαλλία εδώ και δύο μήνες. Κοιτάει συνέχεια δύο center for που υπάρχουν στο γαλλικό πρωτάθλημα Μαροκινοί, οι οποίοι τρελαίνουν κόσμο. Συν ότι υπάρχουν και οι δύο που παίζουν στη Σαουδική Αραβία, δεν θυμάμαι τα ονόματά του.
0: Ο Ελ-Νασίρ είναι ο ένας.
1: Ο Ελ-Νασίρ, ναι, και άλλος ένας, οι οποίοι είναι βασικοί, ας πούμε, και δύσκολα μένουν εκτός. Οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση αν μείνει εκτός από το Μουντιάλ. Και αυτό θα είναι κακό και για τον παίκτη και για τον Ολυμπιακό, όπως καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Προφανώς, προφανώς. Κώστα, για να κλείσουμε την Τετάρτη, αναμένετε να έχουμε αλλαγές, να αναμένετε να έχουμε rotation, να δούμε κάποια καινούργια πρόσωπα.
1: Ναι, να περιμένουμε λίγο, ρε Φέμι.
0: Ναι,
1: θα γίνουν κάποιες αλλαγές σίγουρα. Τώρα, νομίζω πάντως ότι Κωστίνη Ροντινέη δεν θα το δούμε την Τετάρτη. Θα παίξει ο Ροντινέη πίσω, θα επιστρέψει ο Ζέλσον. Ίσως να δούμε για πρώτη φορά Αντρέ Λουίς στο αρχικό σχήμα.
0: Μάλιστα, θα το δούμε γι' αυτό. Κώστα, αν δεν έχουμε κανένα να συμπληρώσουμε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλή συνέχεια εύχομαι. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Γκαλίδη. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε να διαβάσουμε κάποια από τα μηνύματα σας. Ο Ηλίας λέει καλημέρα από τις εξωτικές Μπραχάμες. Τώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα, έμεσα και όχι άμεσα, και ξέμενε τον πρωταθλητή, θα ήθελα να πω σαν φίλαθλος και όχι οπαδός ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα της ΑΕΚ που κατάκτησε το πρωτάθλημα και άλλο ένα μπράβο στην ομάδα του Όφη για το κύπελο. Η αξία του ιτημένου είναι να αναγνωρίζει την ανωτερότητα του αντιπάλου. Τώρα για τη δική μου ομάδα, Ολυμπιακός, πίστευα ότι αν τελικά τερματίσει στην τρίτη θέση θα του κάνει πολύ καλό γιατί θα του κοπεί η έπαρση που είχε μετά την κατάκτηση του Conference και του περσινού Double, λέει ο Ηλίας. Η αλήθεια είναι ότι αν ο Ολυμπιακός τερματίσει στην τρίτη θέση, καταλαβαίνουμε πως θα πρέπει να αλλάξουν πολλά. Γενικότερα, μετά από σεζόν οι οποίες χαρακτηρίζονται αποτυχημένες, ο Ολυμπιακός αλλάζει προς το καλύτερο και δεν κρύβονται τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Από εκεί και πέρα όμως είναι μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη θέση. Η δεύτερη θέση, να θυμίσω, οδηγεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, όπου με μία πρόκριση, ακόμα και να αποκλειστεί μια ομάδα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, πηγαίνει κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Στο Europa για το Conference δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, αν περάσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, δεν σημαίνει ότι θα πάει απευθείας στη League Phase του Conference League. Πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Είναι ότι ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, δεν έχει ξεκινήσει. Που δεν κάνω, δεν έχει ξεκινήσει ποτέ από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ακόμα και όταν έπαιξε τα προκριματικά της δεύτερης διοργάνωσης του Europa, ήταν από τον τρίτο προκριματικό γύρο και χρειάστηκε να παίξει με δύο ομάδες και όχι με τρεις, όπου θα παίξει αν τερματίσει στην τρίτη θέση. Βέβαια, υπάρχει ένας αστερίσκος αυτό, να το αναφέρουμε, να υπάρχει, θα το δούμε πιο καλά από την άλλη εβδομάδα, όταν θα τελειώσει και το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός υπάρχει περίπτωση να μην ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, λόγω rebalancing, να κερδίσει κάποια θέση. Βέβαια, αυτά είναι ακόμα σενάρια. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες πιο καλά. Να σε καλά, Ηλία. Η Αποστολία λέει από Θεσσαλονίκη: Αποστολία. Τώρα πιο περήφανη η Γαβρίνα. Δεν με νοιάζει που χάσαμε το πρωτάθλημα. Διαφορώ, έχω 49. Ας πάρουν και αυτοί που δεν έχουν δει χαρά πολλά χρόνια, λέει η Αποστολία. 48 Αποστολία θα διορθώσω εγώ. Από Θεσσαλονίκη Αποστολία, θρύλος μια ζωή. Θέλω να πω, ο πρόεδρος της ΑΕΚ ξέφυγε στις δηλώσεις του, λέει η Αποστολία. Εντάξει, είναι και πάνω στη χαρά. Δεν νομίζω ότι ξέφυγε ο Μάριος Ηλιόπουλος, αλλά είναι και πάνω στην στη χαρά και στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και στην δικαίωση των κόπων του ίδιου, έτσι. Πάμε να περάσουμε, έχουμε Γιώργο Γκαλίδη. Πάμε στον Γιώργο Γκαλίδη και θα συνεχίσουμε μετά με τα μηνύματά σας, αλλά και με το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Γεια, πάμε. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Θέμη.
0: Καλή εβδομάδα. Γιώργο, θα ξεκινήσω από κάτι το οποίο υπάρχουν δημοσιεύματα από χθες για τον Glass Floor. Υπάρχει όντως θέμα τελικά ή είναι απλά δημοσιεύματα?
2: Καταρχήν, αν υπήρχε θέμα, η Ευρωλίγκα δεν παίζει πρώτη φορά στην πλάση. Νομίζω ότι γενικώς υπάρχει μια παραφιλολογία. Είναι καιρός που ακούγονται πέρατα. Ακούστηκε δηλαδή ότι δεν είναι βέβαιο ότι το Final Four θα γίνει στο ΑΚΑ. Και ακούστηκε από ανθρώπους που πρόσκειται, δεν είναι δημοσιογράφους, πρόσκειται στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Ως ένα είδος απειλής, ότι και καλά αφού νιώθουμε ότι μας αδικούν ή μας αδικούν, ξέρεις, καμιά φορά και να μην σε αδικούν, αν νιώθεις ότι σε αδικούν, είναι το ίδιο, το αποτέλεσμα είναι ίδιο, έτσι.
0: Ναι.
2: Ο παρανομαθής αλλάζει, ο αριθμητής παραμένει ίδιος. Αλλά επειδή αυτά είναι σαν κλαμάρες, γιατί υπάρχουν συμβάσεις, το ΑΚΑ δεν το χτίσε ούτε η οικογένεια Γιαννακόπουλου, ούτε ο Καλαφάτης, ο Ανδριανόπουλος, ο Καραϊσκάκης. Είναι γήπεδα κρατικά που δόθηκαν τις ομάδες και καλώς δόθηκαν, αλλά δόθηκαν μέσα από συμβάσεις και συμφωνίες. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι όλοι αυτοί που διακινούν τις αγλαμάρες να έχουν και νίκηση, ότι παιδιά, υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρουν. Λοιπόν, και λέει και πολλοί κόσμοι δεν ξέρει και σημαίνει, ο πρόεδρος, η πρόεδρά μας θα τους στείλει να παίξουν στο Αμπού Ντάμπι, στο Ιράν. Τέσσερα. Τώρα, όσον αφορά τον Glass Floor, νομίζω ότι δεν υπήρχε πρόβλημα όλη τη χρονιά. Γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα σήμερα.
0: Ναι, και εμένα μου προκάλεσε μεγάλη απορία, να σου πω την αλήθεια, Γιώργο.
2: Αν δηλαδή το πρόβλημα προκύπτει από την πλευρά της Ευρωλίγκας, ότι δεν έχει ασφάλεια. Αν το πρόβλημα προκύπτει από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ότι ξέρεις κάτι, ράγισε το γυαλί και δεν μπορούμε να πέφτει, θα πει τον Glass Floor και θα μην πάρει και σιγά. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει έτσι.
0: Βέβαια, είμαστε 11 μέρες πριν την έναρξη του Final Four, οπότε καταλαβαίνεις ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά και αν συμβεί το οτιδήποτε, νομίζω θα είναι κάτι το οποίο δεν θυμάμαι να έχουμε ξαναζήσει, Γιώργο.
2: Δεν έχει συμβεί τίποτα και δεν μπορεί να συμβεί τίποτα και κάθε περίπτωση, αν πρόκειται για παρκές, ένα βράδυ αλλάζει.
0: Ναι. Ωραία, καλά, κάτι θα αναφέρεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για να πάμε να μείνουμε στην Ευρωλίγκα, η Βαλένθια χθες επέλεξε να παίξει κανονικά το παιχνίδι με την Μπασκόνια και είχε μία ακόμα απώλεια, αυτή του Κι.
2: Ναι, κοίταξε να δεις, πάντα υπάρχει ένα δείγμα. Αν θέλεις να ξεκουραστείς, αν θέλεις να έχεις ρυθμό. Πάντα το DNA ήταν ότι ο Μαρτίνς διάλεξε τον ρυθμό. Είναι σωματική απώλεια, γιατί δεν έχει πολλούς παίκτες εκεί σε αυτή τη θέση. Αλλά σε κάθε περίπτωση στην ιστορία τη γράφουν οι παρέντες. Το παιχνίδι ούτως ή άλλως δεν είναι χαμένο για τον Παναθηναϊκό. Στα δικά μου μάτια παραμένει ο Παναθηναϊκός να είναι καλύτερη ομάδα από την Βαλένθια, ανεξαρτήτως του τι έχουν δείξει τα μεταξύ του παιχνίδια. Δεν στέκομαι καθόλου στη σειρά που τερμάτισαν. Δεν λέει κάτι σπουδαίο όλο αυτό. Βεβαίως είναι προφανές ότι θα ήθελε στο τελευταίο παιχνίδι να είναι στην έδρα του, αλλά στην έδρα αυτή δεν κέρδισες, στη Βαλένθια δεν έχασες. Οπότε ίσως όλα αυτά έχουν μια σχετικότητα. Είναι ούτως ή άλλως ο πραγματικός τελικός για τον Παναθηναϊκό. Αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, γιατί ξέρεις το να πας στον ημιτελικό και να χάσεις από τη Ρεάλ, διάολα δεν είναι και καταδίκη η καταστροφή. Το να πας στον τελικό και να μην το κερδίσεις, επίσης μπορεί να συμβεί. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Ναι. Αν όμως είσαι μέσα στο Final Four, είσαι κομμάτι του κερδισμού, ότι αυτό συνεπάγεται και για σένα και για τον κόσμο και για το κλαμπ και για όλα. Αν χάσεις και μείνεις απ' έξω, ειδικά όταν έχεις ξεκινήσει με 2-0, η αλήθεια είναι ότι πονάει.
0: Αυτό, Γιώργο, όπως το είπες, γιατί ειδικά άμα χάσεις τη σειρά προηγούμενος με 2-0 και έχοντας και δύο παιχνίδια στην έδρα σου, καταλαβαίνουμε πως μιλάμε για αποτυχία, έτσι.
2: Ναι. Και αν αυτό το συνδυάσει με το γεγονός ότι δεν γίνεται στο Αμπού Ντάμπι ή στο Βελιγράδι και γίνεται στο T-Center το Final Four, η αποτυχία αποκτά μεγαλύτερη διαστάση, ειδικά από τη στιγμή που εκεί θα είναι ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ήδη. Όλο αυτό λοιπόν μαζί είναι κάτι που θα είναι δύσκολο διαχειρίσιμο αν ο Παναθηναϊκός δεν τα καταφέρει. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Ξέρεις, υπάρχουν τώρα δύο αντικρουόμενες αντιλήψεις, όπου δεν σημαίνει ότι υπάρχει η μοναδική αλήθεια που κάποιος μπορεί να ανακαλύψει. Μπορεί να υπάρχουν στοιχεία αλήθειας και στις δύο πλευρές. Η μία πλευρά λέει ότι ξέρεις, να έχουμε και τις δύο ομάδες, για να έχουμε πρώτα απ' όλα περισσότερες πιθανότητες να το κατακτήσει η ελληνική ομάδα, να έχουμε και τους δύο ημιτελικούς με ελληνικό ενδιαφέρον και εν πάση περιπτώσει είναι καλό και για το ελληνικό μπάσκετ και ακόμα καλύτερο ένας πολλά υποσχόμενος ελληνικός τελικός. Εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία που λέω ότι αυτό θα ήταν ευχής έργο. Υπάρχει και η κατηγορία η άλλη, πιο αν θέλει συμπασχετική και παντελίδες που συνέβαιναν, πού να τρέχουμε και να μπλέκουμε με τους τρελούς. Καλύτερα να μείνει απ' έξω ο Παναθηναϊκός, δεδομένου ότι πέρασε ο Ολυμπιακός τελό, να μείνουμε και οι δύο, να μην έχουμε προβλήματα με τους οπαδούς, να μην υπάρχει αντιπαλότητα, να μην. Υπάρχει και αυτή η αντίληψη. Δεν λέω ότι είμαι το περισσότερο, το ακούω, βρίσκω εκνοστική αλήθεια, αλλά εγώ είμαι υπέρ του Παμόλης και Πουβγίας.
0: Ναι. Εντάξει, από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα θέματα όπου δεν πρέπει να τα σκεφτόμαστε εμείς. Είναι θέμα και της πολιτείας να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία της διοργάνωσης, Γιώργο.
2: Επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω Θέμη μου, 5.000 αστυνομικοί θα είναι επιποδός ή αυτοί να φάνε φρύδιο εκείνες τις μέρες. Γιατί δεν είναι μόνο το ΟΑΚΑ, το επίσεντερ που παρέχει, να ξέρεις ότι ακόμα και οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι και VIP κτλ. Για να πάρουν τη διαπίστευση δεν θα μπορούν να προσεγγίσουν στο χώρο του επίσεντερ. Οι διαπιστεύσεις θα δημιουργηθεί ένα κέντρο διαπιστεύσεις, accreditation center που λένε, το οποίο θα είναι στο σταθμό Ειρήνης. Από το σταθμό Ειρήνης μέχρι το γήπεδο, η αστυνομία έχει ζητήσει να μην μπορεί να περάσει κανείς που δεν θα έχει διαπίστευση. Εκτός από το T-Center βεβαίως, θα υπάρχουν εκδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας, γιατί οι φάνες δεν θα είναι στο Ζάπιο. Θα υπάρχουν οι αγώνες του Generation X, καλά, αυτά δεν ασχολείται κανείς για να πάει μόνο ακρεπνής μπασκετική, οι οποίοι όμως θα είναι στη Σανέλ Αρένα. Και χωρίς να έχει να κάνει με το οργανωτικό αυτό, αυτό είναι η κασία που σου λέω από εδώ και πέρα. Το υπόλοιπο είναι αποφασισμένο, είναι οργανωτικό, θα είναι τρεις μέρες η Fan Zone, θα στείλεται από την Τετάρτη, θα δουλέψει Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τέσσερις μέρες θα δουλεύει. Θα παίξουν πολλά παιδιά μπάσκετ, θα έχει event, θα έχει μπάσκετ με αμαξίδιο, θα έχει μπάσκετ ποφόν, θα έχει διάφορα πραγματάκια συμπερίληψης. Αλλά εικάζω, γιατί από εδώ και πέρα είναι εικασία, ότι δεδομένης της παρουσίας του Ολυμπιακού στο Final Four και επειδή η ζήτηση του κόσμου του Ολυμπιακού για να πάει στο γήπεδο είναι πολλαπλάσια της ικανότητας να βρούνε εισιτήρια και θέσεις, εικάζω ότι θα υπάρχει γιγαντοθόνη όπως υπήρχε και στον αντίστοιχο τελικό του Conference League από την πλευρά του Γιάννη Μόραλη και του Δήμου Πειραιά. Αλλά αυτό ξαναλέει δικασία, έτσι μην το δεις.
0: Ναι.
2: Νομίζω όμως ότι δεν θα τα πείσει έτσι ο Δήμος Πειραιά, που είναι άρρηκτα δεμένος με τον Ολυμπιακό, και έχω την αίσθηση ότι θα υπάρχει στην κεντρική πλατεία εκεί του Δημαρχείου γιγαντοθόνη που θα τραβήξει όσους δεν καταφέρουν, πάλι και η μεγάλη πλειοψηφία, να βρεθούν στις εξέδρες του Telecom Center.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Καλή συνέχεια σου. Εύχομαι. Ήταν ο Γιώργος Χογκαλίδης. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Ακούμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπουρναρά και θα είμαστε μαζί σε πολύ λίγο.
3: 9.43 Intermeten Sports.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα.

0: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
1: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
0: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
1: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
0: Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.

0: Για πάμε στα μηνύματα στο Viber 6939-943-943. Ο Γιάννης λέει: Θέμη, καλημέρα. Ότι θα μπεις με τον ύμνο της ΑΕΚ δεν το περίμενα. Εννοείται. Οι ΑΕΚτζίδες λέει που σε λέγανε Ολυμπιακό. Λέει: Καλή εβδομάδα, λέει ο Γιάννης. Ναι, Γιάννη, δεν έχω να σε απαντήσω κάτι σε αυτό. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια είναι. Πανηγυρικά θα μπαίναμε για την Ένωση και το δικαιούται και με το παράπανο. Ο Ολυμπιακός λέει: Έχασε πρωτάθλημα πετάγοντα βαθμού με τη Λάρισα και την Κηφισιά και ότι ήταν ανήμπορος να πάρει στα 11 ντέρμπι. Μόνο τα δύο δυστυχώς πάμε για του χρόνου. Το ότημα της Παρασκευής εξαφανίστηκε, λέει ο Γιάννης. Το τελευταίο σου μήνυμα, Γιάννη, να σου πω την αλήθεια, δεν το κατάλαβα. Σχετικά με το μήνυμα για τον Ολυμπιακό, ναι, ο Ολυμπιακός πέταξε βαθμούς και με την ΑΕΛ, την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, και με την Κηφισιά. Βέβαια, δεν νομίζω ότι χάθηκε μόνο σε αυτά τα παιχνίδια το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό, αλλά περισσότερο στη μεγάλη διαφορά που είχε σε σχέση με τα ντέρμπι, σαν ντέρμπι όπως το ανέφερες και εσύ πολύ σωστά. Καθώς ακόμα και σε παιχνίδια που ο Ολυμπιακός πλέον είναι καλός, βλέπε ΠΑΟΚ και χθες ο Καραϊσκάκη και στην Τούμπα, δεν μπορεί να τα κερδίσει. Πέρσι, ακόμα και μέτρες εμφανίσεις όταν έκανε σαν ντέρμπι ο Ολυμπιακός, στην καλύτερη δεν έχανε και συνήθως τα έπαιρνε τα παιχνίδια. Φέτος βλέπουμε ότι ακόμα και όταν είναι καλός, κάτι γίνεται και στο τέλος δεν μπορεί να κερδίσει. Επίσης, ο Ολυμπιακός είχε στα τελευταία 6 μάτς, ο Γιώργος Καραϊσκάκης είχε σκοράρει μόλις μία φορά. Χθες έκανε το δύσκολο κομμάτι να σκοράρει, καθώς για τον ίδιο είναι δύσκολο. Και στη συνέχεια τον προδόθηκε από τη μία καλή στιγμή που έκανε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο με τον γκολ του Κωνσταντέλια. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να κάνει 10 ευκαιρίες για να βάλει ένα γκολ. Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε μία καλή ευκαιρία για να σημειώσει το δικό του γκολ. Και έτσι όπως πήγε το μάτς, στο τέλος μάλιστα θα μπορούσε να κλέψει και το παιχνίδι. Ευχαριστώ, λέει, για την απάντηση. Στα μηνύματα, το demand, λέω, δεν ανέβηκε η εκπομπή την Παρασκευή. Γιάννη, θα το κοιτάξουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρατήρησή σου. Να είσαι καλά. Πάμε να περάσουμε στον Νίκο Σύριο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Θέμη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Είσαι καλά.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Τετάρτης. Σε ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει όλη την φετινή του χρονιά. Ναι. Εσύ τι έχεις να πεις για αυτό το παιχνίδι, τι θα έπρεπε να προσέξει περισσότερο ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, κατά τη γνώμη σου?
1: Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παίξει τη Βαλένθια όπως έπαιξε τα δύο προηγούμενα βραδιά που ήταν εκεί, με συγκέντρωση, υψηλή συγκέντρωση, υψηλό βαθμό συγκέντρωση, να βάζουν οι παίκτες το σώμα τους σε κάθε κατοχή, σε κάθε διεκδίκηση και να μην ασχολείται με τους διαιτητές. Νομίζω ότι αν ο Αταμάν πείσει τους παίχτες του ότι οι διαιτητές δεν είναι δική τους δουλειά, βέβαια πόσο μπορεί να ασχοληθεί ή να μην ασχοληθεί ο Ναν όταν 102 λεπτά δεν έχει σουτάρει βολή, όταν τρώει τόσο ξύλο και βγαίνει αυτός με 5 φάουλ. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά έχει την εμπειρία, έχει την ικανότητα και έχει και ικανούς και έμπειρους συμπαίκτες επίσης που θα μπορέσουν να τον αποφορτήσουν. Δύσκολο πολύ, αλλά αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει και φέτος ο Παναθηναϊκός. Και αν θέλει να είναι στο Final Four, θα πρέπει να αποδράσει από τη Βαλένθια με το διπλό.
0: Πάντως, αυτό με την διαιτησία, νομίζω, Νίκο, το αποτέλεσμα λέει πως του χαλάει το μυαλό και πως, πολύ σωστά ανέφερες, θα συμφωνήσω 100%, δεν θα πρέπει να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι ο Παναθηναϊκός, γιατί παίζει σε 40 λεπτά όλη του την ευρωπαϊκή χρονιά.
1: Ναι, και μία, αλλά κοίταξε να δεις. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, το είπαμε και εμείς νωρίτερα, αλλά και οι παίκτες να μην ξεχνάμε ότι είναι άνθρωποι. Και όταν βλέπει, δηλαδή τα δύο παιχνίδια της Αθήνας ήταν πάρα πολύ διδακτικά για τον Kendrick Nunn. Ελπίζω δηλαδή να είναι πολύ διδακτικά, γιατί πρέπει να μάθει να παίζει με αυτούς τους όρους. Δηλαδή τα δικά του φάουλ να δίνονται και τα υπέρ αυτού φάουλ να μην δίνονται. Είναι τραγικό. Είναι μια πολύ βρώμικη κατάσταση η διαιτησία στην EuroLeague και όχι μόνο στην EuroLeague. Είναι πάντως μια κατάσταση από την οποία πρέπει να αντέξει ο Παναθηναϊκός και αυτή και μαζί με τη Βαλένθια να νικήσει και τους διαιτητές.
0: Είχαμε και χθες τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ενημερώνει πως ο Παναθηναϊκός έχει στείλει βίντεο στην Ευρωλίγκα με τα σφυρίγματα στο μάτς με τη Βαλένθια και ότι είναι υπομονή για κάποια απάντηση. Δεν ξέρω αν θα έχει απάντηση. Δύσκολο το βλέπω, να σου πω την αλήθεια, Νίκο.
1: Και εγώ το βλέπω δύσκολο, γιατί οι ένοχοι δεν μιλούν. Έτσι είναι. Δηλαδή.

0: Νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθεί διαφορετικά ο Παναθηναϊκός. Θα πρέπει να κινηθεί όχι στο παρασκήνιο, πάντα στο προσκήνιο, αλλά διαφορετικά. Δεν ξέρω με ποιους τρόπους. Δεν ξέρω. Πραγματικά αυτό το από την εποχή του Μπερτομέου είναι ριζωμένο αυτό το σάπιο κομμάτι της διοργάνωσης και συνεχίζει να καθορίζει σε πάρα πολλές περιπτώσεις τον νικητή.
1: Ναι. Θα έχει πάντως και μια επιπλέον απουσία η Βαλένθια σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτή του Κι, ο οποίος ήταν και καλός στα περισσότερα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Δόξα τω Θεώ, ξέρεις την απουσία του Κώστα Σλούκα. Ο Παναθηναϊκός, κατά τα άλλα,
0: είναι και αυτό. Είναι πολύ μεγάλη απουσία.
1: 100% και το είδαμε και στα παιχνίδια στο Telecom Center Athens, Νίκο.
0: Ναι, γιατί ο Σλούκας μπορεί να καθοδηγεί την ομάδα σε στιγμές κρίσιμες και κυρίως νομίζω ότι μπορεί να επιβάλλει την ψυχραιμία σε όλους τους υπόλοιπους όταν τα πράγματα φτάνουν στα άκρα όπως έφτασε στα δύο μάτς της Αθήνας.
1: Σύνοτι ο Σλούκας, Νίκο, είναι ο παίκτης, ίσως είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί περισσότερο από κάθε άλλο να καθορίσει το ρυθμό μιας αναμέτρησης.
0: Βέβαια.
1: Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να καθορίσει τον ρυθμό με τη Βαλένθια και να πάει στον δικό του ρυθμό και όχι αυτόν της Βαλένθια με επιθέσεις στα 8 δευτερόλεπτα. Που έχουμε δει ότι στήχησε και στα δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ.
0: Ναι, βέβαια. Συμφωνώ.
1: Έχουμε
0: για το ποδόσφαιρο, για την κατάκτηση του προβλήματος από την ΑΕΚ. Είναι επανάξια πρωταθλήτρια. Έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο. Τεράστιος προπονητής ο Νικολίτς. Τεράστιος προπονητής. Και η ΑΕΚ παίζει φανταστικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι επανάξια πρωταθλήτρια.
1: Ναι, και με μεγάλη ψυχή μέχρι και το τελευταίο λεπτό, το είδαμε και χθες, Νίκο.
0: Ναι. Είναι πανάξια. Το πρωταθλήτρια είναι από τις φορές στην Ελλάδα που το πρωτάθλημα πηγαίνει κάπου και λες ότι δεν έχω να πω κουβέντα. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Μόνο συγχαρητήρια.
1: Δεν νομίζω ότι αμφισβητεί αυτό κάποιος.
0: Όχι, θα πρέπει να είναι τρελός.
1: Ναι, όπως το λες. Ή να μην θέλει να δει αυτό το οποίο είναι το προφανές. Από εκεί και πέρα θα έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο, Νίκο.
0: Όχι, νομίζω ότι είμαστε. Εντάξει, μάθαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι η Λευκάδα δεν ανήκει στα ελληνικά χωρικά ύδατα πια. Ότι είναι και εκτός των χωρικών υδάτων. Μας το είπε αυτό ο κ. Δένδιας. Εντάξει, νομίζω ότι όσο ζούμε, μαθαίνουμε από αυτή την κυβέρνηση. Και εντάξει, πουλάνε παραμύθι. Πάρα πολύ καλά. Πουλάνε παραμύθι και τρέλα. Άπαντες. Δεν υπάρχει δηλαδή εναλλακτική λύση να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και να έρθει κάποιος άλλος. Νομίζουμε ότι όλοι έχουν βγει όλοι από συγκεκριμένη κατσαρόλα.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αποτυχία πάντως, Νίκο. Το ότι δεν υπάρχει κάποια αντιπολίτευση που θα μπορέσει να κάνει και το κλικ
0: να
1: το
0: πούμε έτσι. Δεν είναι μόνο εγώ λέω για το κυβερνών κόμμα ότι είναι οι ίδιοι, έχουν την ίδια κουλτούρα όλοι. Μπορούν να πούνε τη μεγαλύτερη χοντράδα χωρίς κανένα φόβο και χωρίς ενοχές. Θα την πούνε, θα την πετάξουν για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά που έρχονται και πρέπει να δικαιολογηθούν. Είδαμε και το πρωί γνωστούς παπαγάλους να μην μπορούν να δικαιολογήσουν και το Predator και πώς έγινε και τι έγινε. Εντάξει, είναι γενικά μια κατάσταση. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει πανικό και αυτό είναι το πρώτο βήμα για να κλονιστεί αυτό το σύστημα που αυτή η συμμορία που κυβερνά τη χώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Αυτό νομίζω θα το δούμε στις εκλογές περισσότερο, Νίκο. Και θα πρέπει να το δούμε. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ήταν ο Νίκος Συρίγος. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Δημοσθένη Καρμύρη για να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο. Να διαβάσουμε τα μηνύματά σας τα οποία έχετε στείλει εδώ και αρκετή ώρα. Ο Βασίλης λέει: Καλημέρα, Θέμη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Επίσης, Βασίλη, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Πανάξια. Για την ομάδα με τον Ολυμπιακό θέλω την τρίτη θέση για να ταρακουνηθεί η διοίκηση και ο προπονητής για να αλλάξουν τα κακόσχημενα, λέει ο Βασίλης. Η αλήθεια είναι πως αν ρωτήσεις 10 φιλάρους του Ολυμπιακού, περισσότεροι θα σου πούνε αυτό ακριβώς που λέει ο Βασίλης. Ότι θέλουμε την τρίτη θέση, θέλουμε, εισαγωγικά το θέλουμε, ότι προτιμάει ο κόσμος του Ολυμπιακού την τρίτη θέση για να αλλάξουν πολλά πράγματα και να δουν έναν Ολυμπιακό πολύ πιο κοντά σε αυτό που είδαμε πέρσι και πρόπερσι παρά σε αυτό που είδαμε φέτος. Και η αλήθεια είναι, όπως το ανέφερα και νωρίτερα, μετά από αποτυχημένες σεζόν του Ολυμπιακού αλλάζουν πολλά πράγματα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το φετινό καλοκαίρι. Συν ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κάνει έναν ορθολογικό μεταγραφικό σχεδιασμό και να μπορέσει να κινηθεί γρήγορα και σωστά, καθώς δεν έχει και αυτόν τον χρόνο που είχε τις προηγούμενες δύο σεζόν, όπου πήγαινε κατευθείαν σε League Face, είτε του Europa League είτε του Champions League, και είχε τον χρόνο το καλοκαίρι να προετοιμαστεί. Και πήγαν και κακώς, βέβαια, αλλά πήγαιναν οι μεταγραφές και πιο αργά. Τώρα θα πρέπει να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα. Ήδη από την μέρα που θα τελειώσει το πρωτάθλημα, την Κυριακή, από τη Δευτέρα, θα πρέπει να βάλει σε πράξη τον σχεδιασμό. και να δούμε το τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα του Ολυμπιακού. Συν ότι υπάρχουν και κάποιοι παίκτες όπως ο Ποντένσερ που είναι με τη μορφή δανεισμού. Να δούμε αν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό ή όχι. Έχουμε Δημοσθένη Καρμύρη. Πάμε στον Δημοσθένη. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
2: Έλα, θέλω. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές και ακροατές μας. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι πανάξια πρωταθλήτρια. Τα λέγαμε από χθες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να μην της έχει βγάλει το καπέλο. Μια ΑΕΚ η οποία, θα έλεγα, σίγουρα δεν έπαιξε. Αν κάνω μια αναδρομή την πρώτη χρονιά του Αλμέιρα, δεν έπαιξε εκείνο το κατά κάποιο τρόπο πολύ πιεστικό, ψηλά, πολύ γρήγορο, με πολύ ένταση, ταχύτητα, το επιθετικό ποδόσφαιρο. Έμοιαζε λίγο με, θα τα έλεγα για τα ελληνικά δεδομένα, για να μην παρεξηγηθώ, επειδή έχει τη στόφα της, την ιστορική, όπως έχει μείνει κατά παράδοση ο τότε Άγιαξ δεκαετίας του 70 με το περίφημο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Αλλά για τα ελληνικά δεδομένα, εκείνη η ΑΕΚ του Αλμέιδα έπαιζε ένα τύπο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Δεν ήταν αυτό η φετινή ΑΕΚ, όμως ήταν σίγουρα καλύτερη, ήταν σταθερή, είχε μια διαχρονικότητα με μια σταθερότητα στην απόδοσή της από το δεύτερο γύρο κυρίως, και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε εκείνο το κομβικό διάστημα του πρώτου αγωνιστικού διμήνου όταν μπήκαμε στα δύσκολα, δηλαδή του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Ήταν εκείνη η περίοδος όπου η ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά, ακόμα και στο κύπελο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι και εσύ.
1: Με Ηλίουπολη θες να πεις.
2: Μπράβο, είχε προβλήματα με την Ηλίουπολη.
1: Και το τι ακουγότανε τότε.
2: Έχει μνήμη. Λοιπόν, τότε λοιπόν αμφισβητήθηκε και ο Νίκολης. Δεν είναι μόνο διάφοροι ποδοσφαιριστές που έλεγε ο φίλος μου Βασίλης ο Γερασίμου χθες και με το δίκαιο του ήταν Κιλαράς, ο Γιώβιτς, το ένα το άλλο και ούτω καθεξής. Αυτή η απαξίωση πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών όπως είναι ο Σέρβος και διαφόρων άλλων ακόμη. Αλλά αμφισβητήθηκε ακόμη και ο Νίκολης. Ο Νίκολης, ο οποίος πήρε μια ΑΕΚ από τα Τάρταρα, έτσι όπως είχε καταλήξει την τελευταία χρονιά του Αλμέιδα πλέον, και την έκανε ξανά ομάδα. Ήταν καινούριος στο καινούριο περιβάλλον, καινούριος σε μια καινούρια χώρα, σε μια καινούρια νοοτροπία, μια άλλη φιλοσοφία προπονητή που έπρεπε σιγά σιγά να την περάσει, να την μεταλαμπαδεύσει στους ποδοσφαιριστές που δεν ήταν οι παλιοί. Ήρθαν πολύ καινούργοι. Πολλές νέες μεταγραφές, αλλά βγήκαν και οι μεταγραφές της ΑΕΚ. Γι' αυτό και πραγματικά άξιζε αυτός ο έπαιρνος του Μάριου Ηλιόπουλου χθες στο Χαβιέρι Μπάλτα 100%, διότι οι μεταγραφές είναι ένας συνδυασμός, ένας συγκερασμός μιας σωστής στρατηγικής και ενός σχεδιασμού που γίνεται από τη διοίκηση, τον αθλητικό διευθυντή, τον τεχνικό διευθυντή όπου υπάρχει, φυσικά τον προπονητή και πάει λέγοντας.
1: Δημοσθένη κιόλας, και η επιλογή προπονητή είναι επιλογή
2: πρώτα
1: Μπάλτα.
2: Πρώτα από εκεί ξεκινάμε. Έκανε Διάνα ο Ηλιόπουλος και παίρνει αυτός πρώτος στα εύσημα. Σε κάθε περίπτωση. Επιλέγοντας το πρόσωπο του Νίκολη τον αναμορφωτή. Και έγινε ο αναμορφωτής. Αναδείχθηκε ο αναμορφωτής. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος σιγά σιγά μέσα σε ένα δίμηνο μπόρεσε και έδεσε και έκανε σύνολο αυτή την ομάδα. Βρήκε τη χημεία των παικτών. Τους κατάφερε να βρίσκονται μεταξύ τους. Και τελικά ήταν και μια φυσιογνωμία που ενέπνευσε τα αποδυτήρια, διότι αυτή η σφιγμένη γροθιά εξέδρας κόσμου, δηλαδή διοίκηση ποδοσφαιριστών, προπονητή, staff και ούτω καθεξής, αυτά που αποπέμπονται και εκπέμπονται από έναν υγιή οργανισμό όπως είναι η Ένωση, απέφερε τούτο το αποτέλεσμα που είναι ο τίτλος που μαθηματικά δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ λοιπόν, επειδή διέθετε όλα αυτά και καλούς ποδοσφαιριστές και μεταγραφές σούπερ που της βγήκαν, αναφέρομαι στο Μάριν, αναφέρομαι φυσικά στο Γιώβιτς, σίγουρα στο Γιώβιτς, ο Κοϊτά ήταν ένας πάρα πολύ καλός, θα έλεγα ότι είναι από τους MVP της φετινής σεζόν, δεν νομίζω ότι μπορεί να υστερήσει κάποιος, ο Ρέλβας, ο οποίος δεν ήταν κανένα πολύ διαφημισμένο στόπερ, που παρόλα αυτά, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ κόστησε στην ΑΕΚ.
1: Και παραπάνω, γύρω στα 3,5
2: Μοσένη. 3,5, ένας λόγος.
1: Και μάλιστα είχε γίνει και λόγος τότε είχε σηκωθεί.
2: Και ο Ρέλβας και τέτοια έτσι.
1: Ναι. Ποιος Ρέλβας που δίνονται 3,5-3,7 εκατομμύρια μάλιστα. Τι λεφτά είναι αυτά που δίνονται και πάει λέγοντας. Και είδαμε ότι ο Ρέλβας φέτος ήταν ίσως ο καλύτερος στόπερ του πρωταθλήματος.
2: Ο Ρέλβας βεβαίως ήταν ο καλύτερος στόπερ. Για μένα έκανε πολύ καλύτερα παιχνίδια ακόμη και από τον Μουκουτί που, εν πάση περιπτώσει, έδεσε σαν δίδυμο. Κάποιες στιγμές βοήθησε και ο Βίντα ακόμα που υπάρχει εκεί, όσο χρειάζεται δηλαδή. Και με το γεγονός ότι εμπνέει τους υπόλοιπους. Αλλά του βγήκε ακόμη και ο Ζήνη που είχε την ατυχία το παιδί και ήρθε προς το τέλος και πρόσφερε και αυτός πάλι τις υπηρεσίες του. Είναι ένα νέο project για την ΑΕΚ και παραμένει μελλοντικό, αξιοποιήσιμο και ίσως με περισσότερη να ανεβαίνουν οι μετοχές του και μπορεί να Είναι μακριά αυτό, αλλά μπορεί να φέρει και χρήματα για την ΑΕΚ κάποια στιγμή.
1: Συν ότι εκτόξευσε την ΑΕΚ γιατί έδωσε το κάτι διαφορετικό προς το τέλος της σεζόν, εκεί που και ακόμα και οι αντίπαλοι που άρχισαν σιγά σιγά να διαβάζουν την ΑΕΚ δεν το περίμεναν. Γιατί ο Ζήνη είναι εντελώς διαφορετικός ποδοσφαιριστής σε σχέση με τον Γιώβιτς και τον Βάργα. Εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά.
2: Εντελώς, και που χρειαζόταν όμως και ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή για να είναι πολύ πιο. Χρειαζόταν έναν πιο ευλίγιστο, πιο δραστήριο, πιο υπερκινητικό, πιο ταχύ, με καλύτερη τεχνική κατάρτιση. Μπορεί να παίξει και με την μπάλα κάτω, μπορεί να διεμβολήσει, μπορεί να σπάσει μπάλα στα δύο πιο βαριά κορμιά, αλλά εξαιρετικούς strikers όπως είναι ο Γιώβιτς, με κάθε τρόπο. Και ο Βάργα βεβαίως, που ήρθε τον Ιανουάριο και με το κεφάλι, ας πούμε, ένας ικανότατος κεφαλοσφαιριστής, αλλά και όχι μόνο. Πάντοτε να μην ξεχνάμε ότι ένας Βάργα και ένας Γιώβιτς μπορούν να απασχολούν ολόκληρη την άμυνα και να ανοίγουν διαδρόμους για τους υπόλοιπους. Μόνο και αυτό να λάβουμε υπόψη μας. Και ο Ζήνη που μπορεί να αναστατώνει βεβαίως ανά πάση στιγμή και να σκοράρει όπως το έκανε χθες, μέχρι και ο πιο αδιάφορος ποδοσφαιριστής ΣΑΕΚ, τα έλεγα και χθες στην εκπομπή. Αναφέρομαι στον Ζωάο Μάριο, έβαλε γκολ πρωταθλήματος.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή, μέχρι και αυτός είχε τη συμμετοχή του. Δεν μπορώ να πω για τον. Τι να πούμε άλλωστε για το Ρώτα, ο οποίος έκανε την πιο μεστή σεζόν του στην ΑΕΚ και την πιο ουσιαστική. Τι να πούμε για τον Στρακώσα που έκανε την κορυφαία φέτος σεζόν του στην Ένωση.
1: Και καμία σχέση με πέρσι.
2: Όλα λειτουργήσαν υπέρ της ΑΕΚ, αλλά με την ΑΕΚ μέσα σε αυτό το παιχνίδι, γιατί τίποτα δεν γίνεται τυχαίο, εννοώ. Δηλαδή, μπορείς να αξιοποιήσεις κάποια κλειδιά, κάποια πλεονεκτήματα, να τα ενεργοποιήσεις και βεβαίως είχε και τον τρόπο ο Νίκολιτς να εκμεταλλευτεί τη μεγάλη κοιλιά του ΠΑΟΚ από το Φεβρουάριο και μετά, με μια αυτή τη σταθερότητα δηλαδή που επέδειξε η ΑΕΚ, με τη θέληση για κατάκτηση του τίτλου, την οποία έβγαλε στα ντέρμπι. Η ΑΕΚ πέρσι δεν έπαιρνε ντέρμπι, φέτος πήρε αυτά που έπρεπε να πάρει. Και σε δύο φορές τον τρεις φορές τον Παναθηναϊκό.
1: Τρεις φορές τον Παναθηναϊκό και μία ισοπαλία, ναι.
2: Και μία ισοπαλία. Έμεινε έτσι από τον Παναθηναϊκό. Ένα πράγμα όπως έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και κάτι παραπάνω που του έχει πάρει τον αέρα. Και απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Όταν νομίζω ή δεν κάνει ευκαιρίες καθόλου και μένει στο 0 εδώ και πάρα πολύ καιρό, ή κάνει 25 όπως χθες και βάζει ένα. Έτσι δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Ναι, όταν έχει έναν Ελκαμπή ο οποίος δεν μπορεί να βάλει αυτά τα οποία. Όχι απλά θα βάζε. Δεν έχω λόγια. Ναι, ακριβώς. Όπως το λες ακριβώς, Δημοσθένη, είναι δύσκολο ο Ολυμπιακός να πάρει αυτό το οποίο δικαιούταν χθες. Κακά τα ψέματα. Συν ότι λέμε πολύ για τις έντρες του Ολυμπιακού με το Μεντιλίμπαρ, στα τελευταία τρία παιχνίδια το έχει αλλάξει.
2: Το έχει αλλάξει. Βεβαίως το έχει αλλάξει. Δηλαδή, εγώ χθες, ας πούμε, δεν μπορώ να επιρρύψω την παραμικρή ευθύνη στον Ισπανόπουλο.
1: Μόνο για τη διαχείρισή του λίγο στις αλλαγές. Δημοσθένη, τα λέγαμε και στην live μετάδοση.
2: Λίγο στις αλλαγές.
1: Στην περιγραφή.
2: Ναι, ναι. Και αυτή την αιμονή που έχει με τον Ντάνι Γκαρθία, εγώ επιμένω, όταν ένα μάτς είναι. Όταν κάποια παιχνίδια είναι στο Καραϊσκάκι και θες να τα πάρεις, ας πούμε, να παίξεις με δύο αμυντικά χάφη με τον ΠΑΟΚ, και ειδικά με τον Ντάνι Γκαρθία που σου καθυστερεί το παιχνίδι οπωσδήποτε, που είναι αργός, που έχουν περάσει τα χρόνια, που δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν ευθύνεται τον Ντάνι Γκαρθία τώρα που ο Ολυμπιακός είναι. Ναι. Κινδυνεύει να χάσει και τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα.
1: Όχι, κινδυνεύει. Δεν είναι το φαβορί αυτή τη στιγμή. Αν ο ΠΑΟΚ κάνει το 2-2, ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ θα πάρει τη δεύτερη θέση.
2: Ναι, πραγματικά έτσι. Υπό αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στην ΑΕΚ, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό εν τέλει στην πορεία, στο κρίσιμο τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, ας πούμε, περίπου, να είναι ανήμποροι να έχουν αυτή τη σταθερότητα τουλάχιστον που είχε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα δικαιότατα και ο κόσμος της ΑΕΚ το πανηγυρίζει και το πανηγυρίζει και θα το πανηγυρίσει ακόμη πιο πολύ την ερχόμενη Κυριακή που είναι η Φιέστα βεβαίως. Είδαμε όμως ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα φέτος, αρκετά υψηλών προδιαγραφών και ανώτερων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μπορούμε να κρατήσουμε αυτό και η μοναδική μεγάλη παραφωνία είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος. Εγώ το είπα και χθες, δεν περίμενα πραγματικά ότι δεν θα του έδινε σχεδόν τίποτα ο Ράφα Μπενίτεθ μέσα σε ένα τέτοιο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν είναι σωστή ή λανθασμένη ή εσφαλμένη άλλη μια επιλογή σε πρόσωπο προπονητή από την πλευρά της διοίκησης του Παναθηναϊκού. Όμως ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. Θεωρούσα ότι θα βάλει μια πινελιά, ρε αδερφέ, αλλά εδώ είναι μια ζέστη, μια κρύο. Ο άνθρωπος εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση σχετικά με το γεγονός ότι δεν έχει μπολιαστεί ακόμη στην οτροπία του που βρίσκεται. Δεν μπορεί να είσαι προπονητής του Παναθηναϊκού, να κάνεις δημόσιο λόγο σε συνέντευξη τύπου, σε δηλώσεις σου, να απευθύνεσαι δηλαδή και στον κόσμο του Παναθηναϊκού, που είναι μια μισή δεκαετία ανομβρίας περνάει, είναι στερημένος από πρωτάθλημα, από τίτλο, και να λες είμαι ικανοποιημένος από τους παίκτες μου. Από τι είσαι ικανοποιημένος ως Παναθηναϊκός? Ότι ο Παναθηναϊκός είχε χθες ρυθμό? Ότι ο Παναθηναϊκός δυσκόλεψε την ΑΕΚ επειδή δεν είχε κίνητρο? Ότι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε αλλά πάλι έχασε το μάτι τελικά? Και είσαι ικανοποιημένος από τους παίκτες που χάνει ακόμη ένα ντέρμπι φέτος και είναι εκτός από κάθε διεκδίκηση του οτιδήποτε και έχει κρατάει από μια ολόκληρη χρονιά το γεγονός ότι υπερκέρασε το Λεβαδιακό? Δηλαδή, κάποια στιγμή, χωρίς να το θέλω, νομίζω ο Μπενίτεθ μου δίκη προκλητικός και νομίζω ότι τα ζητάει και ο οργανισμός του, όπως λέμε. Θα είμαι λιγάκι έτσι αυστηρός τώρα σε αυτή την περίπτωση. Πιστεύω ότι από χθες, αν υπήρχε έστω και η παραμικρή, ο παραμικρός ενδιασμός στην ηγεσία του Παναθηναϊκού για το τι θα γίνει με τον Μπενίτεθ, νομίζω ότι αυτό εξαλείφθηκε. Ο Μπενίτεθ θα πρέπει να αποτελεί παρελθόν και να πάει ο Παναθηναϊκός παρακάτω, στοχεύοντας επιτέλους και επιλέγοντας επιτέλους έναν Νίκολιτς, έναν Μεντιλίμπαρ, έναν Πέδρο Μαρτίνς από τα παλιά, του Ολυμπιακού. Δηλαδή να κάνει μια σωστή επιλογή προπονητή που θα τον κάνει αρχιτέκτονα της οικοδόμησης του νέου Παναθηναϊκού, μιας χρονιάς που πρέπει να διεκδικήσει πρωτάθλημα και ευχής έργο θα είναι επιτέλους για τον Παναθηναϊκό, για τον κόσμο, να το πάρει, γιατί έρχεται και ο Βοτανικός και η είσοδος στο νέο σπίτι.
1: Ναι, και να αφήσει ο Ρονοντή να δουλέψει, γιατί όταν βγαίνει ο Ράφα Μπενίτεθ, υπάρχουν προπονητές του Παναθηναϊκού και λέει ότι καμία τις μεταγραφές που κάναμε το Ιανουάριο είπες δεν ήταν 1-2, ήταν 9. Δεν ήταν δική μου, καταλαβαίνεις ότι.
2: Και με τόσα λεφτά που έχει βάλει από την άλλη πλευρά, ο φίλος, έτσι.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι, ναι, ότι υπάρχει τέτοιο θέμα με τα οικονομικά.
2: Ο Αλαφούζος έχει σοβαρό πρόβλημα στο σχεδιασμό του. Δεν του βγήκε καμία μεταγραφή του, είναι αποτυχία όλο αυτό. Και σύν της άλλης, η τεράστια αποτυχία, το αλλοπρόσαλο της υπόθεσης είναι ότι πέντε κοινοτικοί ποδοσφαιριστές, μη κοινοτικοί, έχουν τρακάρει μεταξύ τους σε τρεις θέσεις σεντερφόρ και δύο θέσεις αριστερών μπακ, αριστερού μπακ που είναι ο ένας πιο μέτρος από τον άλλο.
1: Δημοσθένη Καρμπίνη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Κι εγώ.
1: Να είσαι καλά, χάρηκα που σε άκουσα. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Δημοσθένης Καρμπίνης. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα και να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Γιώργος λέει: δεν με ενδιαφέρει σε ποια διοργάνωση θα πάμε, ούτε που θα ξεκινήσει προετοιμασία. Ας αξιοποιήσουν τα 80 εκατομμύρια καλύτερα και να μην έφτιαχναν ομάδα που προκαλεί ίκτο. Ούτε τα πέτρινα χρόνια δεν είχε τέτοια εικόνα η ομάδα στο Καρεσκάκι. Ο Γρηγόρης στέλνει μια φωτογραφία και η οποία λέει: εμπορία κρεάτων Αλαφούζος και λέει καλησπέρα Θέμη, χαχα, γεια σου ρε Γρηγόρη. Ο Παναγιώτης λέει: Θέμη καλησπέρα και καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε πολύ για την ωραία συντροφιά και την ενημέρωση. Με όλο το σεβασμό στις απόψεις του Νίκου Συρίγου, που ειδικά στις πολιτικές τοποθετήσεις είναι πραγματικά πολύ δημοκρατικός και συμφωνώ απόλυτα. Όμως όσον αφορά τις τοποθετήσεις του για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού και το μεγαλομέτωχο, νομίζω ότι υπερβάλλει για την αδικία που συντελείται. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω άλλο μήνυμα, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Ακολουθεί αθλητικό μαγκαζίνο, θα είμαστε μαζί και πάλι στις 3. Καλή συνέχεια σε όλους.
3: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: 943 Interveten Sports.
5: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
10: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
10: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
11: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
10: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
11: Θανόπουλο Σέρβις.
10: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Η ώρα είναι 2.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

μάτια στο κενό κι οι λέξεις μετρημένες να κρατούν το σκοπό του κάθε τραγουδιού.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά. Σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27-210-95-900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των

0: Φέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο ahtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς, στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Υπάρχει ένας κύκλος και αυτό είναι η ζωή. Η μοίρα η δικιά μας, σπασμένο γυαλί. Η σκέψη μου ορίζει την κάθε στιγμή. Γι' αυτό υποφέρω και λείπεις εσύ. Θέλω να είσαι δικιά μου, το δικό μου παιδί. Να είσαι ο ήλιος που φωτίζει τη γη. Η αλήθεια στο ψέμα, το καλό στο κακό. Θέλω πάντα για πάντα να σε έχω εγώ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 2721-087-164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το...
10: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
9: Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρα μου σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι σήμερα και η Δευτέρα, σήμερα 11 Μαΐου. Χρόνια πολλά στον Αρμόδιο και τον Μεθόδιο, στον Αργύρι, τον Αργύριο, την Αργυρή, την Αργυρούλα και τη Ρούλα, στην Ολυμπία, στην Εφροσύνη, στον Διοσκουρίδη και στον Διόσκορο, Αγίου Αρμοδίου Μάρτυρος, Αγίων Κυρίλου και Μεθόδιου, Αγίου Αργυρίου Εξεπανομής, Οσίας Ολυμπίας και Εφροσύνης και Αγίου Διοσκόρου του Νέου σήμερα.

Φυσικά θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες όλου του κόσμου για την χθεσινή ημέρα, παιδιά. Την χθεσινή ημέρα, την γιορτή της μητέρας. Τις ευχαριστούμε όλες μέσα από την καρδιά μας που μας έφεραν στον κόσμο, έτσι. Που είναι πάντα δίπλα μας, είτε είναι μακριά μας, είτε είναι κοντά μας. Είναι πάντα δίπλα μας, μέσα μας. Και μας ορίζουν με τρόπους που ούτε καν μπορούμε να καταλάβουμε.

Την καλησπέρα μου σε όλους σας. Λοιπόν, να χαιρετήσω σήμερα έτσι για αλλαγή πρώτον τον Περικλή, ο οποίος μου έχει στείλει και μία πρόταση για ζωδιακή θεματική για τη συνέχεια, που έχει να κάνει με ζώδια και Eurovision. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το πρόγραμμα Περικλή μου. Πάντως από αυτήν την άποψη, όντως βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν τον πρώτο ημιτελικό. Καλά, λίγες ώρες, ναι, λίγες ώρες, δεδομένου ότι είναι αύριο, 3η 12 Μαΐου, λοιπόν, ο πρώτος ημιτελικός. Μέχρι στιγμής ο Ακύλας φαίνεται να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με το Φέρτο, μετά τις πρόβες των χωρών και τα βίντεο έτσι που δημοσιεύτηκαν, μερικών δευτερολέπτων, μη φανταστείτε. Σταθερή είναι και η πορεία της Φιλανδίας στους πίνακες, η οποία θεωρείται ακόμα το απόλυτο φαβορί για την νίκη. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Δανία, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν η Γαλλία με ένα κομμάτι με στοιχεία όπερας και η Αυστραλία. Θα δούμε παρόλα αυτά τι θα γίνει. Έχουμε δει τεράστιες ανατροπές έτσι από τα στοιχήματα. Δηλαδή από τη μια τα ακούμε και χαιρόμαστε, από την άλλη κρατάμε πολύ μικρό καλάθι, παιδιά, σε ό,τι αφορά τη δική μας συμμετοχή, αλλά... Φαβορεί γενικά μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν. Φυσικά δεν το ευχόμαστε στη δική μας έτσι την προκειμένη περίπτωση. Εδώ θα είμαστε, έχουμε πολλά ακόμα να δούμε και να πούμε γύρω από αυτό. Καλώς τον και τον Χόρχε μας από τα Τρίκαλα. Καλή εβδομάδα να έχουμε και εκείνος εύχεται, ναι, χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες που γιόρταζαν χτες. Καλώς τον και τον Γιώργο μας εδώ από Αθήνα, ο οποίος μας έχει έρθει με την αφιέρωσή του, αφιερωμένο σε όλες τις μαμάδες εδώ του σταθμού. Λέει, οι μαμάδες μας αγαπάνε, Ανά Μαρία, μας φροντίζουν και μας μεγαλώνουν. Έτσι ακριβώς. Οπότε Γιώργο, σκέφτομαι να μην καθυστερήσω και πολύ την αφιέρωσή σου, μιας και το αφιερώνεις σε όλες τις μανούλες. Το τραγούδι λοιπόν που μας έχει ζητήσει ο Γιώργος είναι από τον Γιώργο Κακοσέο και τι να σας πω...

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Bread.

Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.

0: μαγικές φράσεις και σύμβολα.
1: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
5: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή.
9: Κανάλι 1, 94.8.
8: Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

τραγουδό για σένα, λοιπόν, παιδιά. Και έτσι μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο για όσους από εσάς τώρα συντονιστήκατε, και την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Στο 698-9860-147 στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber ή SMS στο studio@ngradio.gr για τα email σας. Λοιπόν, σε ένα-δύο λεπτά, παιδιά, ξεκινάει και το TikTok live μας. Όποιος θέλει συντονίζεται, NG Radio μας βρίσκεται, και καλή ακρόαση σε όλους. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Σταύρο που μας το ζήτησε εξαιτίας σου. Πω. Ποια ιστορία να κρύβεται άραγε πίσω από αυτό το τραγούδι? Μάλλον όχι πίσω από αυτό το τραγούδι, πίσω από αυτή την αφιέρωση, Σταύρο.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο, παιδιά, σε ένα θέματα. Και ακούστε λίγο, καταρχάς θέλω να καλωσορίσω και στον αέρα όλο το υπέροχο παρεάκι εδώ του TikTok, το οποίο έχει αρχίσει και συντονίζεται. Μαζευόμαστε, παιδιά, πάμε να δώσουμε δύναμη για να, για να ανέβει και άλλο το live μας, έτσι να συντονιστούν περισσότεροι φίλοι στην παρέα. Λοιπόν, σας έχω όμως τώρα ένα θέμα το οποίο, πιστέψτε με, μας απασχολεί όλους, σας απασχολεί όλους, τουλάχιστον όσους έχετε αυτοκίνητο. Εννοείται και θα βάλω τη μουσικούλα μας την ωραία, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο, παιδιά, το οποίο δεν το έχουμε γλιτώσει όλοι ποτέ. Έτσι μας έχει συμβεί τουλάχιστον, μην πω μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα φορές. Τι είναι αυτό? Έχεις πλύνει το αμάξι σου, είσαι περήφανος, είσαι χαρούμενος, το βλέπεις και το καμαρώνεις. Πλήρωσα, λες, αλλά κοίτα, άξιζε. Μπαίνεις μέσα, είναι καθαρό. Το κοιτάζεις απ' έξω, γιατί το απ' έξω τώρα θα μας απασχολήσει. Είναι και πάλι καθαρό. Γεια σου, Ηλία. Και εκεί που το παρκάρεις, ανέμελος και ωραίος, πας να το ξαναπάρεις μετά και τι βλέπεις? Έχουν περάσει από πάνω περιστέρια και έχουν αφήσει τα δωράκια τους, τις λεγόμενες κουτσουλιές. Και το θέμα ποιο είναι? Δεν θα πάνε οποιαδήποτε μέρα. Όχι, τη μέρα που το έχεις πλύνει ή θα βρέξει ή θα στο κουτσουλήσουν περιστέρια. Καλό στον Νίκο. Το ξέρετε ότι υπάρχει, έχει γίνει, τώρα δεν ξέρω πόση βάση έχει, έτσι τώρα πέρα από την πλάκα, αλλά τέλος πάντων έγινε μία έρευνα για το ποιο χρώμα αυτοκινήτου προτιμούν, παιδιά, τα περιστέρια για να αφήνουν το σημάδι τους, έτσι για να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Ορισμένα χρώματα, λέει, τα εξιτάρουν περισσότερο από κάποια άλλα. Σύμφωνα με μία ευρέως διαδεδομένη μελέτα, μελέτη της εταιρείας Halfords, η οποία διενεργήθηκε σε...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες? Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα?
7: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 97 11.
7: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
9: Ντίμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
13: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.

0: Οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

αφιερωμένη Μελίνα Σλανίδου που ακούμε τώρα στον Γιώργο Αεκάρα συγκεκριμένα εδώ από το TikTok που μας ζήτησε Μελίνα Σλανίδου.

Λοιπόν, φυσικά εννοείται, παιδιά, και το Talk of the Town που λέμε και στο χωριό μου είναι η παρουσία των Metallica έτσι εδώ στην Ελλάδα. Ένας χαμός, ένας πανικός έγινε. Δεν πήγα. Απαντώ από τώρα σε αρκετά ερωτήματα που μου έχουν έρθει σχετικά. Φυσικά όμως έχω δει τα άπειρα βιντεάκια που έχουν ανέβει παντού. Και έχω διαβάσει και άρθρα.

Η ίδια Metallica λοιπόν ανακοίνωσαν ρεκόρ προσέλευσης, έτσι με πάνω από 90.000 ανθρώπους στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Καλώς ήταν και το Μάριο, Metallica μόνο. Λοιπόν, ευχαρίστησαν μεταξύ άλλους. Ανάμεσα στις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς, βλέπω εδώ, ήταν και ιδιαίτερη αναφορά των Metallica στο ελληνικό κοινό με τις εκτελέσεις του Ζορμπά και το Δε Χωράς Πουθενά, παιδιά, που έπαιξαν απότρυπες. Εν τω μεταξύ, στο βιντεάκι που είδα τουλάχιστον, στο απόσπασμα εκείνο, δεν μπορώ να μην σας πω ότι στο ρεφρέν μου κάνε πολύ μεγάλη εντύπωση η σωστή προφορά του τραγουδιστή. Δεν ξέρω. Σας λέω αυτό που είδα εγώ τουλάχιστον. Μεταξύ άλλων, ευχαρίστησαν και τους 3.000 εργαζόμενους που έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό, για την ενέργεια, τον παλμό και την εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιουργήσατε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Τους είδαμε μετά, νομίζω, και στο μοναστηράκι να τρώνε το σφ...

Μιλάμε, παιδιά, για 87 διπλές δαλίκες. 87 διπλές δαλίκες ο εξοπλισμός. Θέλω πάρα πολύ κάποιος που πήγε να μου στείλει την αίσθησή του, τις εντυπώσεις του. Και από ό,τι διαβάζω εδώ, η Μετάλλικα ήταν μόνο η αρχή. Έτσι έρχονται και άλλες μεγάλες συναυλίες σύντομα στην Αθήνα. Ενδεικτικά να αναφέρω, παρόλο που είμαι σίγουρη ότι και η Φέα Στάινερ και η Χαούλα Νικολέδου θα αναφερθούν στις συναυλίες που έρχονται. Πάτι Σμιθ, παιδιά, έρχεται στο θέατρο του Λυκαβητού στις 15 Μαΐου. Η Iron Maiden, έτσι αυτό το ξέρουμε. Ήδη έρχεται έρχονται στις 23 Μαΐου στο ΆΚΑ. Chris Isaac, τι λες τώρα? Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Chris Isaac στις 13 Ιουνίου. Limp Bizkit έρχονται 15 Ιουνίου. Και αυτά μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Αυτά έχω μπροστά μου.

Συνεχίζουμε με Κατερίνα Κακοσέου και Τι φταίς κι εσύ σε αυτό το ωραίο remix. Double Gun το μουσικό μας χαλί.

Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχουν ανοίξει, να το πω έτσι, δεν ξέρω, οι περιπτώσεις, οι δρόμοι για τους διάσημους που έρχονται στην Ελλάδα για τον έναν ή τον άλλο λόγο. Εχθές λοιπόν το βράδυ διάβαζα για την Taylor Swift, η οποία ήρθε πάρα πολύ, παιδιά, κρυφά, πάρα πολύ incognito βρέθηκε και μάλιστα στα νότια προάστια, παρακαλώ πολύ. Όχι για συναυλία, όχι για τίποτα άλλο, αλλά για να παρευρεθεί στον γάμο του Γιώργου Καρλάφτη. Εικόνες λέει και βίντεο από τη δεξίωση. Μην νομίζετε τίποτα δεν θα δείτε. Δηλαδή, άμα δεν σας λέγανε ότι είναι η Taylor Swift, δεν θα το καταλαβαίνατε. Αλλά τέλος πάντων, είναι γεγονός. Επίσης, διαβάζω ότι και ο Μαρκ Ράφαλο, παιδιά, ήρθε στην Αθήνα. Παρακολούθησε την έκθεση του Γιώργου Λάνθιμου στη Στέγη Ωνάση. Φωτογραφήθηκε χαμογελαστός. Τι συμπαθητικός που είναι αυτός ο Μαρκ Ράφαλο, παιδιά. Είναι αυτός που κάνει τον Hulk, τον Hulk, όπως θέλετε, πείτε το. Έτσι στους Avengers, ο τελευταίος δηλαδή. Την Παρασκευή ήταν εδώ, πω, δεν το πήραμε χαμπάρι, Γιώργο. Και έγινε ανάρτηση, τέλος πάντων, σχετική. Στη λεζάντα της ανάρτησης, μάλλον, επίσης αναγράφεται με χιούμορ. Ο Μάρκ είπε «Γεια στον Γιώργο». Τι μου λες! Ωραία, ωραία, μια χαρά, παιδιά, μια χαρά. Κατά τα άλλα, έτσι καμία έτσι φοβερή σοβαρίδηση της ημέρας. Θα ψάξω, θα βρω, κάτι θα γίνει, δεν ξέρω. Στο μεταξύ είχαμε λέει και τα BAFTA Awards, με ενημερώνει εδώ ο Χόρχε μας και τον ευχαριστώ πολύ. Μηνύσεις λέει από αστυνομικούς στο Netflix. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Μείνετε εδώ. Και έχουμε να δούμε και να πούμε πολλά. Έχουμε και την αθλητική μας ενημέρωση από τον Παναγιώτη Ρομπότσι. Όλα αυτά λίγο μετά τις 5. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, παιδιά, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στην Θεοδόρα μας, που μας ζήτησε Δέσποινα Βανδύ. Ας μου ξαναστείλει λίγο ο φίλος, παιδιά, που μου ζήτησε και όλα στο συγκεκριμένο. Α, ο Σγιώγαλος. Στην Θεοδόρα μας και στον Σγιώγαλο που μου ζήτησαν, τέλος πάντων, Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνο Αργύρο και Χατήρι. Αφιερωμένο και στους δύο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash. Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο. 8 χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Η ώρα είναι 5.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
10: Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.

Επιστρέψαμε και ανοίξαμε, παιδιά, μόλις την τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Ακούσαμε Γιώργο Παπαδόπουλο για σένα σε ένα ωραίο ρεμίξ. Ήρθε η Μαλού με τις νύχτες τις μοναχικές της. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα παρέα σας. 6-9-8-9-8-60-147 και στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Στέλνετε και μηνύματα που θέλετε, έτσι, έχετε θεματάκια που θέλετε να τα συζητήσουμε. Αν κάτι σας έκανε εντύπωση, αν πήγατε στη συναυλία των Μετάλλικα επίσης. Αν δεν ξέρω ποια είναι τώρα τα άλλα γεγονότα της, της φάσης αυτής, η Eurovision τέλος πάντων. Αν σας αρέσει το τραγούδι, έρχεται, παιδιά, αύριο πρώτος ημιτελικός. Και φυσικά εννοείται αν έχετε να προτείνετε και ζωδιακή θεματική για το επόμενο της ώρας. Λοιπόν, συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι τώρα, παιδιά. Θα το αφιερώσω στον φίλο μας, τον Τζένι Μετζό, που μας το ζήτησε. Θέμης Αδαμαντίδης, στείλεθε.

0: Αυτά είναι λοιπόν, να τα λέμε καλά. Και στην παρέα μας έχει ήδη συντονιστεί, σιγά σιγά συντονιζόμαστε εδώ παιδιά, και με τον Παναγιώτη Ρομπότση, ο οποίος θα μας ενημερώσει και σήμερα για τα αθλητικά μας. Παναγιώτη μου, αν είσαι έτοιμος.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε πολύ καλά.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Χαίρετε. Καλή εβδομάδα. Παναγιώτη μου, είσαι καλά?
1: Επίσης, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Μπράβο.
1: Εσείς τι κάνετε?
0: Είμαστε κι εμείς πολύ καλά.
1: Ακούω, έχουμε ανησυχίες. Τι λέμε, τι κάνουμε, τι κουτσομπολεύουμε. Μέσα στη ζωή όλα.
0: Ακριβώς. Γιατί τώρα πες και εσύ, Παναγιώτη, έτσι να κάνουμε αυτή την παρένθεση, γιατί μου λένε εδώ ότι μα και εσύ κάθεσαι και κρυφακούς. Γιατί έλεγα για τους φίλους τώρα που μας ακούνε και στον αέρα. Έλεγα ένα περιστατικό που έζησα. Ναι. Παιδί μου, πήγα για καφέ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και πες, Παναγιώτη, συνήθως οι καφετέριες στην Αθήνα δεν είναι, δηλαδή το τραπέζι το δικό σου είναι εδώ και στα 3 χιλιοστά ξεκινάει του αλουνού. Δηλαδή είναι.
1: Πολύ... Είναι κολλητά.
0: Είναι κολλητά. Δηλαδή, άμα συζητάει ο άλλος κάτι έντονα.
1: Μην μιλήσουμε τώρα που σκάει καλοκαίρι, έτσι, ομπρέλες ο ένας δίπλα στον άλλο, πατήσει πατώσε.
0: Α, μπράβο. Είδες, γιατί μου λένε ότι κάθομαι και στείνω αυτή επί τούτου, κατάλαβες.
1: Όχι, και εσύ να μην θες να στήσεις αυτή επί τούτου, από μόνο του γίνεται.
0: Γίνεται.
1: Δηλαδή, είτε θα το κάνει ο άλλος, είτε εσύ, κάτι θα πάρει το αυτί σου. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Κοίτα, ένας απελπισμένος τέλος πάντων. Τέλος πάντων, μην το θίξουμε τώρα αυτό στον αέρα, που με άφησε, που με παράτησε, ναι, και τι θα κάνω και τα λοιπά. Και...
1: Είχε να μοιραστεί πράγματα,
0: Ναι, είχε βάλει το φίλο του κάτω και του είχε αλλάξει τα πόρτα. Προσπαθούσε και ο άλλος να τον συνεφέρει, αλλά ξέρεις, τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος είναι ο γιατρός.
1: Εντάξει, αυτό για μένα είναι, ξέρεις, ανθρώπινο. Το θέμα είναι πόσο το φτάνεις σε σημείο κουτσομπολιού. Πώς θα, πώς θα το σχολιάσεις, πώς θα φιλτράσεις το κάθε τι που ακούς. Αν μετά όταν θα γυρίσεις στην πλάτη σου θα κάνεις εσύ σου ξυμούς τι έγινε και τι είπε.
0: όχι,
1: όλα έχουν τον τρόπο τους.
0: Ναι, έχουν τον τρόπο τους, ναι. Και τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουν μπει... Ναι, για
1: ναι,
0: πες
1: μου.
0: Όχι, πες.
1: Τίποτα, να πούμε ότι τελείωσε ουσιαστικά το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Έχουν μπει εδώ εκτζίδες, φωνάζανε. Ναι.
1: Δεν ακούω χειροκροτήματα όμως. Είναι 14ο πρωτάθλημα, να πούμε, για την ΑΕΚ. Κέρδισε με 2-1 με ανατροπή τον Παναθηναϊκό. Και επειδή ο Ολυμπιακός ήρθε 1-1 με τον ΠΑΟΚ, ουσιαστικά μαθηματικά κατέκτησε το πρωτάθλημα. Έχει λίγο δρόμο ακόμη, αλλά είναι τυπικό περισσότερο για το ποιες ομάδες θα βγουν στην Ευρώπη, ποιες θα έχουν δεύτερη θέση. Μετά είναι τα play-off, play-out. Έχουμε και χρυσή βίβλο του πρωταθλήματος γενικότερα. Η ΑΕΚ έχει 14. Να πούμε ότι το πρώτο το πήρε το 1939. Είναι ωραίο στατιστικό στοιχείο. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει 20, το πρώτο το πήρε το 1930. Το τελευταίο το κατέκτησε το 2010. Έτσι. Η ΑΕΚ πιο πρόσφατα κατέκτησε το τελευταίο της, το 23. Έχουμε και τον ΠΑΟΚ που πρόπερσι πήρε το δικό του. Έχουμε και άλλες ομάδες οι οποίες, ωστόσο, όπως και ο Ολυμπιακός, έτσι, το 25 ήταν το τελευταίο, το περσινό. Το πρώτο που κατέκτησε ο Ολυμπιακός ήταν το 31. Έτσι, για όσους αγαπάνε λίγο τα στατιστικά.
0: Φύγαμε και από τον Γρουσούζικο, λέει ο Ευγένιος.
1: Ναι. ΑΕΚ 13, εντάξει. Okay. Όλα χρειάζονται. ΑΕΚ 13, Παναθηναϊκός 13, Θύρα 13. Πάμε στο 21, να δούμε. Έχει ακόμη δρόμο, έτσι. Μέχρι να φτάσει τη Θύρα 21, να πάρει 21 πρωταθλήματα. Μακάρι να τα καταφέρει. Βγήκε λοιπόν μπροστά η ΑΕΚ. Βρήκε τους πράσινους που ήταν στην καλύτερη φετινή φόρμα θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός. Έκανε αυτό που έπρεπε ο Παναθηναϊκός με τη σειρά του. Έπαιξε για την ιστορία του. Έβαλε την ΑΕΚ με την πλάση στον τοίχο στο 62ο λεπτό με γκολ του Τετέι. Ωστόσο, ατσάλινη η ομάδα του Νίκολιτς, του προπονητή της ΑΕΚ, βρήκε τον τρόπο να γυρίσει το μάτς. Δεν καταλαβαίνει λοιπόν από δυσκολίες. Μην ξεχνάμε ότι χτίστηκε πάνω στις τάχτες της περασμένης σεζόν και ξεκίνησε να δίνει τελικούς από τα τέλη Ιουνίου. Αμφισβητήθηκε ο προπονητής και αυτός άκουσε διάφορα. Τα κατάφερε. Και φυσικά ο κύριος Ηλιόπουλος πήγε για το 14ο πρωτάθλημα να πανηγυρίσει. Το πανηγύρισε με την ψυχή του. Πού πήγε, για να δούμε, στη Ζωζεφή. Ξέρουμε, με
0: Νίκος
1: και Ζωζεφή. Τα σπάσε, εν πάση περιπτώσει, εκεί λιγάκι. Δεν πρόλαβα να πανηγύρισε το πρωτάθλημα και τη συνδέουν με ποδοσφαιριστή την ΑΕΚ. Έχουμε ουσιαστικά όσα μεταδίδει και το Africa Food. Η Ένωση φαίνεται να εξετάζει την περίπτωση του Γκαμπονέζου Σάβι Μπαμπίκα. Αγωνίζεται δανεικός στην Καραγκιουμουρούκ.
0: Μπράβο Παναγιώτη.
1: Από τον Ερυθρό Αστέρα. Μέχρι τη στιγμή στην Τουρκία μετρά 22 εμφανίσεις με 3 γκολ. Και η τουρκική ομάδα δεν σκοπεύει να τον κρατήσει μετά το καλοκαίρι, αλλά δείχνουν ότι θα είναι και αυτούς παίκτες της Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Πότε ξεκινάει τώρα, κάποιοι ρωτάνε, το ταξίδι της στο Champions League, μιας και στέφθηκε η πρωταθλήτρια. Έχουμε λίγο δρόμο ακόμη, δηλαδή έχει ήδη εγκυμένη την παρουσία της στο Champions League Face, σε πάση περιπτώσει της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Προκύπτει το ζευγάρι από την κλήρωση της 3ης Αυγούστου. Η μάχη για την είσοδο θα δοθεί στα τέλη Αυγούστου. 18-19 είναι ο πρώτος αγώνας των playoffs. 22-23 Αυγούστου πρεμιέρα της νέας Στοίχημαν League, Super League. Και 25-26 είναι ο επαναληπτικός αγώνας. Οπότε αναμένουμε να δούμε και εκεί μια ευρωπαϊκή αναμέτρηση, έτσι, δυνατή. Παναθηναϊκός τώρα. Εδώ γίνεται ένας κακός χαμός, Ανά Μαρία, γιατί διεκδικούν από ό,τι φαίνεται ίδιο προπονητή, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Δηλαδή, έχουμε δημοσιεύματα που λένε ότι ο Ρεμπρόφ συμφώνησε και αναλαμβάνει στον Παναθηναϊκό, Ουκρανός είναι αυτός προπονητής, παίρνει να πάρει τη θέση του Ράφα Μπενίτεθ, που είπαμε ότι στα μέσα της χρονιάς, αν θυμάσαι λιγάκι, και αυτός δεν βρήκε καλά την ομάδα, δεν άκουσε καλές κριτικές, δέχτηκε λίγο επίθεση. Ωστόσο, βρήκε ο Παναθηναϊκός τα βήματά του, δεν κατάφερε ωστόσο να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από μια καλή θέση. Κανένα θέμα όμως, δηλώνει ο Παναθηναϊκός με Ρεμπρόφ, ότι δεν υφίσταται αυτό σαν σενάριο, και έρχεται σφήνα λοιπόν ο Ολυμπιακός να πει ότι ενδιαφέρομαι εγώ και θέλει συνάντηση με το συγκεκριμένο προπονητή. Να δούμε τελικά τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Μιας και λέμε για τον Παναθηναϊκό, να πούμε και για τους νέους του.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Άλλαξε άρδιν τα δεδομένα, μετατρέποντας λίγο το πρωτάθλημα σε μια καθαρά τυπική υπόθεση.
3: Το Ανθαπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το. Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
5: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
1: Δηλαδή, όταν η Ισπανία λέει και η Γερμανία παίζουν.
10: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
11: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια εξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε εξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
14: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27210-87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
15: Η ώρα είναι 5:30.
16: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα, παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
1: Sold out λοιπόν, μέσα εκεί, στο Game 5, το τελικό παιχνίδι. Περνάει ο Παναθηναϊκός λίγο στην αντεπίθεση, γιατί στον τελευταίο αγώνα έγιναν πολλές φάσεις, πολλά μαρκαρίσματα που φάνηκε ότι αδικείται ο Παναθηναϊκός από πλευράς διαιτησίας. Φυσικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε ένα επίσημο βίντεο και αυτός στη

0: άμεσα, χωρίς να σκέφτεται ιδιαίτερα και τα φάουλ που μπορεί να δώσει, προκειμένου να τον θεωρήσει αναλώσιμο για να κάνει τη ζημιά στο συγκεκριμένο παίχτη. Θα δούμε, θα δούμε. Είναι ρίσκο βέβαια,
1: ναι,
0: γιατί είναι 40 λεπτά, 4 δεκάλεπτα και δεν ξέρω αν μπορεί να τα καταφέρει με τέτοιες τακτικές.
1: Κάποιος έγραψε για ΑΕΚ και μπάσκετ, κάτι...
0: Θα πούμε και για την ΑΕΚ, την έχω τελευταία, την έχω φυλάξει τελευταία γιατί τον είδα τον αγώνα και στεναχωρέθηκα. Okay. Ναι. Έχουμε έναν παίχτη υπό παρακολούθηση, τον Κι. Πρόβλημα τελευταία στιγμή λοιπόν για την Βαλένθια, καθώς
1: Κι.
0: Παίχτης κλειδί. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, λέω εγώ τώρα δικά μου. Στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια είδε τον Μπράξον Κι να τραυματίζεται στο πρόσωπο με τη διάγνωση να κάνει λόγο για κάταγμα στη μύτη. Okay. Εντάξει, μπορεί να βάλει μάσκα και να παίξει, νομίζω υπάρχει τρόπος, εκτός και αν είναι τόσο σοβαρό. Η Χάπολη Τελαβίβα, απ' την άλλη, μιλήσαμε για τον Μοντέρο, θέλει να τον πάρει για παίχτη. Μιλάμε για τον 22χρονο γκάρ της Βαλένθια, έτσι, είναι πάρα πολύ καλός και θρασής, αλλά έχει ταλέντο, πώς θα το κάνουμε, είναι Δομινικανός και είναι από τα καλύτερα ονόματα αυτή τη στιγμή, έχει προτάσεις και από το NCAA, για να δούμε τι θα επιλέξει και ο ίδιος. Και να περάσουμε πολύ σωστά στο Basketball Champions League του μπάσκετ, λοιπόν, όπου έχουμε ιστορική εμφάνιση της ΑΕΚ στο τελικό, στο πρώτο ημίχρονο, ήταν εκπληκτική. Δηλαδή, στατιστικά θα δούμε. Πραγματοποίησε, λέει, μια πίθανη εμφάνιση. Έκλεισαν το πρώτο μέρος προηγούμενοι 42-25. Δηλαδή, δεν χάνεις, αυτοκτονείς μετά, έτσι. Είσαι αυτόχειρας. Συν 17 είναι η μεγαλύτερη διαφορά στην ιστορία των τελικών, λέει, του συγκεκριμένου θεσμού. Η ΑΕΚ, μόλις η τέταρτη ομάδα, η οποία πηγαίνει στην ανάπαυλα έχοντας διψήφια διαφορά. Οι τρεις προηγούμενες ομάδες κατάφεραν με αυτή τη διαφορά φυσικά να κατακτήσουν τον τρόπαιο. Η ΑΕΚ έκανε ένα ακόμη θαύμα λοιπόν που το έχασε από τα χέρια της, μέσα από τα χέρια. Για 30 λεπτά τα κάνει όλα τέλεια. Βρέθηκε και στο συν 18, 63-45. Η Ρίτας Βίλνιος είναι η ομάδα η αντίπαλος. Με επική ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο έστειλε το μάτς στην παράταση. Επειδή το είδα το μάτς,
1: ναι,
0: είμαι σίγουρος ότι δεν το πίστευε κανείς από την ΑΕΚ ότι. Λέγανε εντάξει μωρέ, θα βαρέσουν κάποια σουτ, όσα θα μπουνε, εμπήκανε τελικά.
1: Και δηλαδή, χαλαρώσανε δηλαδή γι' αυτό μετά.
0: Χαλαρώσανε, μετά άρχισαν να αγχώνονται προφανώς, πέρασε στο μέσα τους στην ψυχοσύνθεσή τους, δεν μπορούσαν να αντιδράσουν. Είχε και έναν παίχτη, πώς τον είναι, ο Λυκώσιος.
1: Όπα, μισό λεπτά έχει Παναγιώτη, γιατί κάτι έχει γίνει και δεν σε ακούμε μετά το... Μετά το Λυκώσιους. Όχι. Να.
0: Ακούγομαι
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, τώρα ναι.
0: Ωραία.
1: Τώρα ναι. Είναι αυτός
0: άρα, στο τελευταίο πεντάλεπτο, ο Λυκώσιους πέτυχε ένα μεγάλο τρίποντο με υποπίεση στο 19ο δευτερόλεπτο πριν τελειώσει ο αγώνας για το 80-80. Έστειλε το μάτι στην παράταση. Στην παράταση δεν πεζόντουσαν. Είχαν βρει τεράστια ψυχολογία. Η ΑΕΚ απλά παρακολουθούσε. Κρίμα λοιπόν, θα μπορούσε να το κατακτήσει. Δεν έκανε για μένα καλή διαχείριση. Όπως και για τον Παναθηναϊκό που συζητάμε, όταν παίζεις εκτός έδρας, νομίζω το είχα αναφέρει, το άγχος μεταφέρεται σε αυτόν που παίζει στην έδρα του. Οπότε ήταν λογικό το αποτέλεσμα της Βαλένθια λιγάκι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός μέσα εκεί. Όπως και η Βαλένθια, χωρίς άγχος, έπαιξε εδώ μέσα και τα κατάφερε. Όλα θα παιχτούν στο πέμπτο μάτς. Όποιος έχει το μεγαλύτερο σθένος, αυτός θα κερδίσει. Θα δούμε ένα μεγάλο μάτς, όπως και να έχει, στις 13. Και πάμε λίγο στο βόλι, όπου έχουμε πρωταθλήτριες του βόλι του Παναθηναϊκού, έχουν την κούπα στα χέρια τους. Να πούμε ότι εδώ υπάρχει μια παίχτρια, η Πέννη Ρόγκα, το λίμπερο του Παναθηναϊκού, η οποία πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Κατάφερε και κέρδισε τη μάχη της με τον καρκίνο και μπήκε ξανά μέσα στα γήπεδα.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Πραγματικά συγκίνησε με την προσωπική της κατάθεση. Αφιέρωσε το πρωτάθλημα στον ίδιο της, στον εαυτό και στην πολιτική προσπάθεια επιστροφής και όσους δίνουν τη μάχη αυτή με τον καρκίνο. Ένα μεγάλο μπράβο να τις πούμε. Και συνεχίζουμε με το αντρικό, που ο Παναθηναϊκός στέφθηκε πρωταθλητής. Ο Ανδρεόπουλος, ο προπονητής, του είπε: αυτή η χαρά είναι αποτέλεσμα όλης της χρονιάς. 22ος πράσινος τίτλος, λοιπόν. Έκανε το back-to-back στα πρωταθλήματα μετά τη νίκη του στην Πηλαία επί του ΠΑΟΚ και έφτασε σε 22 τίτλους στο πρωτάθλημα. Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν ανώτερος ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε μεμονωμένα με τα αστέρια του. Ένα-δύο παίχτες δεν μπορούσε να φτάσει το επίπεδο που έπιανε σε απόδοση ο Παναθηναϊκός. Οπότε δικαίως

0: πήρε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Και μια και είμαστε στο Βόλιο, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός φτιάχνει το ρόστερ του για τη νέα αγωνιστική και παρελθόν αποτελεί και ο 33χρονος άσος ο Ραφαήλ Κουμεντάκης. Πάμε στο τένις για να κλείσουμε σιγά σιγά. Έλληνας πρωταθλητής λοιπόν, ο δικός μας ο Τσιτσιπάς, θα αγωνιστεί με wildcard στο ATP της Γενέβης. Θα πάρει μέρος πριν το μεγάλο event του Roland Garros λοιπόν στις 24/5, πήρε wildcard, θα αναγωνιστεί στο ως 250ος την τελευταία εβδομάδα πριν τον Grand Slam του Roland Garros, να πούμε ότι είναι στο home αυτό. Ιτήθηκε πρόωρα στο χιλιάρι της Ρώμης και θα χρησιμοποιήσει αυτό το τουρνουά προκειμένου να αποκτήσει λίγο αγωνιστικό ρυθμό. Λέει το κάνουν για να είναι σε μια καλή κατάσταση αγωνιστική η παίκτηση, το ίδιο θα κάνει και ο συγκεκριμένος. Και μιας και όπου υπάρχει η μητέρα νοιάζεται και τα ξέρει όλα, να πούμε ότι είχε φάει κράξιμο η πρώην σχέση του Τσιτσιπά. Πιεζόταν μέσα στη σχέση το παιδί, ίσως γι' αυτό έβγαλε και τα νεύρα, θέλει να τον δικαιολογήσει λίγο. Στάζει μέλη όμως για την ίν σύντροφο του γιού της, οπότε τον έχει βοηθήσει να βρει ισορροπίες. Πάλι βρίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει λιγότερο, χρησιμοποιεί καλύτερες εκφράσεις. Του κάνανε όμως και ένα χουνέρι. Αυτό θέλω να το πω. Δεν θυμάμαι όμως ποιο άλλο όνομα του τένις του γυναικείου πήρανε και κάνανε το ίδιο σαν πλάκα. Του είχαν ένα αγγείο μπροστά, υποτίθεται αξίας. Και για να βγάλει φωτογράφηση, να μιλήσει, και ξαφνικά αυτή που το παρουσίαζε κάνει μία κίνηση και το ρίχνει κάτω. Οπότε επικρατεί ένα χάος, ότι σε πάση κατά τη μαλλιά του, λέει τι γίνεται εδώ. Και όλο αυτό το κατέγραψαν. Οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε λιγάκι. Θα δω μήπως βρω κάποιο
1: θα
0: βίντεο.
1: Θα δω και εγώ, ναι, και ναι.
0: Μου έκανε πολύ ωραία αίσθηση. Ήταν ωραία και πετυχημένη πλάκα. Οπότε είπα να το προτείνω όποιος θέλει να το ψάξει να το βρει.
1: Okay.
0: Αυτά γενικά, Ανά Μαρία μου. Αυτά είναι τα δεδομένα.
1: Αναγιώτη μου.
0: Αθλητικά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπεις πως.
0: Βλέπω NBA.
1: Να πω και
0: για το NBA, γιατί κάτι διαβάζω από κάτω.
1: Για πες, βέβαια.
0: Οι Knicks έχουν προκριθεί στους τελικούς της Ανατολής, σκούπισαν τους Sixers με καταιγισμό τριπώντων, έτσι, 25 εύστοχα τρίποντα. Κάντε 25 επί 3 να δείτε πόσο υψηλά πήγε το σκορ. Οι Timberwolves λήφθησαν τους Spurs και ισοφάρισαν τη σειρά. Μεγάλος πρωταγωνιστής τώρα για τη Μινεσότα, Anthony Edwards, 36 πόντους με τους 16 να έρχονται στην τελευταία περίοδο. Αυτά γενικά, και εκεί γίνονται ωραία μάτς. Όποιος έχει καλωδιακή τηλεόραση ή παρακολουθεί το πρωτάθλημα, είναι και ώρες έτσι περίεργες αργά το βράδυ, οπότε ξενυχτάει με όμορφο μπάσκετ.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Αυτά. Και συγκεντρώνεται και καλύτερα. Και εσύ Παναγιώτη μου.
0: Γεια, φιλιά πολλά σε όλους.
1: Γεια πολλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια.
1: Λοιπόν, Παναγιώτης Ρομπότσης, παιδιά, τι ωραία που μας ενημερώνει και τον παρακολουθούμε. Και το πιο όμορφο βέβαια είναι όταν εσείς είστε εδώ, σχολιάζετε, στέλνετε, ζητάτε κιόλας και για άλλα πράγματα ενημέρωση. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ωραία μας τα είπε ο Παναγιώτης. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε όμως τώρα με τις μουσικές μας. Μορφούλα έρχεται για τη συνέχεια. Με αχαριστία. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά, παιδιά, μπροστά μας.

0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, παιδιά. Πριν πάμε να ακούσουμε τον Πάνο Κιάμο και το θα με ζητάς, θα απουσιάζω και τα λοιπά, γιατί θα το ακούσουμε, γιατί και αφιέρωση είναι και μιας και ξεκίνησε, μην μείνουμε με την όρεξη. Έχω εδώ λοιπόν να σας πω, παιδιά, ένα ζευγάρι το οποίο λέει ότι ανακάλυψε το κόλπο της αιώνιας αγάπης, γιατί έχει και κόλπο. Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά, δεν είναι τόσο πολύπλοκο. Καταρχάς να πούμε ότι μιλάμε για έναν πιλότο και για μία αεροσύνοδο. Αχ, μας δουλεύει το άνθρο. Καταρχάς, χρυσό μου, μονίμως βρίσκονται και οι δύο σε διαφορετικές υπήρους ανά πάσα στιγμή. Θα με τρελάνεις. Δεν είναι δηλαδή συνέχεια μαζί, έτσι κι αλλιώς. Αλλά το κόλπο όμως ποιο είναι? Ο καθένας έχει, γεια σου Λίδα μου, ο καθένας έχει το δικό του δωμάτιο. Παιδιά, θα το πω, πείτε ό,τι θέλετε, πέστε να με φάτε, συμφωνώ. Εκείνος ήταν 36 ετών, γιατί έχουμε και ιστορικό αγάπης εδώ, διαζευγμένος με παιδιά, εργαζόταν ως πιλότος. Εκείνη 24, αεροσυνοδός και φοιτήτρια δημοσιογραφίας. Αυτό που ξεκίνησε πριν από 33 χρόνια ως ένας έρωτας με την πρώτη ματιά εξελίχθηκε σε σταθερή και ευτυχισμένη πορεία ζωής. Μια σχέση, λέει, ακόμα δεν ήξερες Λίδα μου, μια σχέση είναι σαν τα μακαρόνια. Δηλαδή, βράζουνε πολύ γρήγορα, τι? Δεν σερβίρονται χωρίς αλάτι, χωρίς σάλτσα. Πρέπει να την προετοιμάσεις, τι μου λες? Σα σπαγγέτι, σα φιωγκάκι, σαν, πώς τη λένε, πες την, σαν μπαίνε, σαν τι? Οι κανόνες που έβαλαν για να πετύχει σχέση τους, παιδιά, η ιστορία τους δεν ήταν πάντα εύκολη, έτσι. Είχαν να διαχειριστούν και οι δαιμονίες από προηγούμενους γάμους, συνεχή ταξίδια, για μένα αυτό είναι το μυστικό, τέλος πάντων και ανατροφή τριών παιδιών, έτσι, κάτι πολύ δύσκολο, παιδιά, δεν είναι εύκολο πράγμα. Παρά τα σκαμπανεβάσματα όμως, το ζευγάρι έθεσε από νωρίς κανόνες για να διατηρήσει τη σύνδεσή του. Φρόντιζαν ακόμα όταν τα παιδιά ήταν μικρά να αφιερώνουν μία νύχτα την εβδομάδα αποκλειστικά ο ένας τον άλλον. Τώρα που είναι συνταξιούχοι, προγραμματίζουν από κοινού τις κοινωνικές τους δραστηριότητες και τα ταξίδια τους. Συγγνώμη δηλαδή. Αν πούμε, έτσι είμαστε τώρα εμείς εδώ και λέμε, τις Τετάρτες τις αφιερώνουμε μόνο σε εμάς. Θα είμαστε ο ένας στην αποκλειστικότητα του άλλου. Και αν έχω εγώ τα νεύρα μου την ημέρα την Τετάρτη, τι θα γίνει? Πώς θα σου το πω? Δεν μπορώ. Είπαμε Τετάρτη, αλλά έχω νεύρα σήμερα. Δεν πήγε καλά η δουλειά, δεν αυτό, δεν εκείνο. Αν ο άλλος είναι στις μουντρουχές του, είναι μουντρούχος την Τετάρτη, τι θα μου πει? Και εγώ έχω φτιαχτεί, έχω στολιστεί, έχω προετοιμαστεί ψυχολογικά. Τι θα γίνει? Θα το πάμε για Πέμπτη? Γιατί ποιος μου λέει εμένα την Πέμπτη πώς θα ξημερώσει ο Θεός τη μέρα του? Θέλω να πω, ρε παιδιά. Ξέρω εγώ. Στις αργίες τι κάνανε, δεν ξέρω, Ευγένεια. Λοιπόν, η πιο σημαντική όμως συμφωνία, εδώ δεν θα διαφωνήσω καθόλου, ήτανε ό,τι αφορά τον ύπνο. Λόγω διαφορετικών ωραρίων, δηλαδή κάτσε τώρα, ένα-ένα μας τα ξεδιπλώνουν. Εκείνοι κοιμάται νωρίς και ξυπνά νωρίς, εκείνος κοιμάται αργά. Αλλά λέει το γεγονός ότι και οι δύο ροχαλίζουν τους έκανε να αποφασίσουν να κοιμούνται σε χωριστά δωμάτια. Και ήταν να δεις τώρα που αυτό το τυχαίο γεγονός, ας πούμε, και πήραν αυτή την απόφαση, τελικά λειτουργήσε υπέρ τη σχέση τους. Δηλαδή δεν το κάνανε για αυτό. Προέκυψε γιατί σου λέει, ροχαλίζω εγώ, ροχαλίζεις και εσύ, να σου πω, άμα δεν θέλουμε να χωρίσουμε, τουλάχιστον να σκοιμηθούμε ξεχωριστά. Σοφό, σοφό. Όπως εξηγούν, η οικειότητά τους δεν επηρεάστηκε καθόλου, αντίθετα ενισχύθηκε, καθώς και οι δύο ξεκουράζονται ποιοτικά. Παιδιά, μην το γελάτε. Εγώ το βρίσκω πολύ υγιές αυτό. Για ποιο λόγο δηλαδή να πρέπει ντε και σόνι? Δεν μας τρολάρουν, δεν είμαι ντό, το εννοούνε. Με έχεις δει όταν ξυπνάω? Ξέρεις τη διάθεση έχω εγώ όταν ξυπνάω? Δεν θες να είσαι δίπλα μου όταν ξυπνάω, πίστεψέ με. Δεν γελάω. Μην μπορεί ο άλλος να είναι έτσι? Γιατί να μην μπορώ να ξυπνάω με την ησυχία μου? Ξέρεις τώρα, γιατί να μην μπορεί ο άλλος να ξυπνά με την ησυχία του? Τέλος πάντων, τώρα πάμε σε άλλη συζήτηση. Ο κανόνας τους είναι απλός, όποιος ξυπνάει πρώτος ετοιμάζει τον καφέ και το πρωινό για τον άλλο. Εντάξει, εντάξει. Έχουν και δικό τους κώδικα για τις διαφωνίες. Αν η ένταση ανέβει και αρχίζουν οι φωνές, σταματούν τη συζήτηση και δίνουν χρόνο 2 ώρων ο ένας τον άλλον για να ηρεμήσουμε. Α, εξαρτάται το θέμα της σύγκρουσης, χρυσά μου. Αλλά τέλος πάντων, στη συνέχεια επιστρέφουν και συζητούν το θέμα πολιτισμού.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
7: τροκτικά,
5: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
11: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Αυτή η γη που πατάς έχει ποτιστεί με αίμα. Με αίμα δικό μου. Με αίμα που χύθηκε για σένα. Τα κατάφερα, το πότισα το χώμα. Δικό σου το έκαμα. Τώρα οι ρίζες μου μονάχα αναμνήσεις. Ζω με αυτές που το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει. Μην υποδουλώσεις και την ανάμνηση.
1: Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, μην κοιτάζεις. Είμαι κλειστό βιβλίο, πια δεν με διαβάζεις. Δεν έχω λέξεις να σου πω, σβήνει η φωνή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, σπάω το χρόνο. Έτσι μπορώ με το θυμό και συμβιώνω. Είσαι μπροστά μου, ζωντανή, μα όχι δική μου. Πες μου

0: μουσική για μένα δεν έχει, ας πούμε, σύνορα ή ρατσισμούς. Χωρίζεται, δεν είναι. Στη μουσική που έχει κάτι να πει και κάποια που δεν έχει τίποτα να πει.
1: Χτυπά το χέρι στο τραπέζι να ητός πετάω. Από το δαίμονα σου κρύβομαι και αχολογάω. Δεν έχω μέσα μου καρδιά, χαλάσα τη ζωή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπά το χέρι στο τραπέζι σαν φωνιάς. Δεν έχω

0: μου το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει. Μην υποδουλώσεις και την ανάμνηση.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Το πολύ Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
5: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
4: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

νόημα δεν έχει, μα εγώ επιμένω. Να σε ψάχνω, να σε παίρνω στη μεριά που κοιμώσουν ευχές. Να ανθίσει το χθες πάνω, γέρνω.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν. Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του.
4: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
3: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύνα, μυροπές!
6: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Διπέμελη Γαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
10: Με τον έξυπνο τρόπο.
11: Bread.

0: Bakery and Deli. Bread, Kalamata.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

στην καρδιά καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Και ό,τι πήρες και δεν δίνεις.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
10: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 74.

0: υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κοιτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27-21-60-11-56.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
9: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

0: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
1: Μουσική πηξίδα!

Η πρώτη λέξη, τι συγκίνηση. Το πρώτο κλάμα σου, η πρώτη σου η κίνηση. Το πρώτο γένιο σου ήταν η υπενθύμηση. Έκανες μπαμ και άρχισε η εκκίνηση. Δεύτερη λέξη, τι υποταγή. Δήλωσα σκλάβο σου, κυρία μου, από την πρώτη τη στιγμή σου. Παραδόθηκαν εφόρων και με απόλυτη σιγή. Ήμουν αδίψασμένος και εσύ η δροσερή πηγή. Η τρίτη λέξη, τι υπόσχεση. Μέχρι την τελευταία μου ανάσα να είμαι εκεί. Εγώ ποτήρι, εσύ κράση. Εγώ το χώμα, εσύ βροχή. Τέταρτη λέξη, τι ευτύχημα. Σε κάθε σου πληγή θα είμαι το επίθεμα. Θα είμαι στους στίχους σου εκείνο και το σύνθημα.

0: δημιουργία ομορφιά. Δεν κατάλαβα.
1: Καταλάβεις.
2: Πόσο γλυκά και ωραία ξεκινήσαμε την μουσική πηξίδα της Δευτέρας. Της Δευτέρας, 11 Μαΐου του 2026. Καλησπέρα σε όλους. Στο συγκεκριμένο τραγούδι ακούμε τα λόγια ενός γονέα προς την 8χρονη κόρη του, ενός πατέρα, ενός γονέα γενικά, πολύ σωστά συμπληρώνει η φίλη μου η Ιωάννα από την Καλαμάτα εδώ. Ακούσαμε τον Σταβέντο, ο οποίος μετρά και 21 χρόνια καριέρα σε ΣΥΟΣ, και στο τραγούδι αυτό συμμετείχε με την Ανατολή, η οποία Ανατολή είναι η 8χρονη κόρη του Μιχάλη Κουινέλη. Την ακούσαμε να τον συνοδεύει στους στίχους. Είναι ένα τραγούδι το οποίο αφιερώνει ο πατέρας στην κόρη του την Ανατολή, η οποία τον ενέπνευσε να το γράψει εμπνευσμένος συγκεκριμένα από τις απορίες που έχει εκφράσει κατά καιρούς η 8χρονη κόρη του για τον κόσμο, για τη ζωή, για τους ανθρώπους. Ένα πάρα πολύ γλυκό τραγούδι που νομίζω ότι απαντά, προσπαθεί μάλλον να απαντήσει στις παιδικές αυτές απορίες για τον κόσμο και το τι την περιμένει να αντιμετωπίσει σε αυτή τη ζωή και στον περίγυρο. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Είναι η Μουσική Πηξίδα, είμαι ο Διαμαντής Κυριακάκης. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί εδώ στο ngradio.gr, αλλά και το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα FM. Πώς θα προχωρήσουμε? Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι θα κάνουμε. Θα ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη διάθεση νομίζω απόψε. Θα είναι λίγο πιο rock η φάση. Και το δεύτερο μας για απόψε, 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα που έχουν κάνει κυριολεκτικά το γύρο του κόσμου, The Subways από το 2005, Rock and Roll Queen. Για πάμε.

The Subways, Rock and Roll Queen. Γενικά στα δύο πρώτα τραγούδια νομίζω τα παιδιά έχουν παίξει σημαντικό ρόλο, καθώς μπορεί στο προηγούμενο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, ο Σταβέντο να ήταν παρέα με την κόρη του, την Ανατολή, η οποία και τον ενέπνευσε να το γράψει. Το The Rock and Roll Queen από την άλλη αποτέλεσε ένα δώρο γενεθλίων από τον Billy Lan προς την ανιψιά του την Τζεόρτζια, όταν ήδη ήταν ενός με 2 χρονών. Είναι τραγούδια τα οποία ξεκίνησαν και γράφτηκαν με αφορμή τα παιδιά. Θυμίζω πως αφήσαμε πίσω μας μια εξαιρετική συναυλία των θρυλικών Metallica στο ΆΚΑ στην Αθήνα. Μια συναυλία που κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει, γιατί η αλήθεια είναι, μέχρι και πριν κάποια χρόνια και ομάδες στα social υπήρχαν, θέλουμε τους Metallica στην Αθήνα. Και τελικά ήρθαν οι Metallica στην Αθήνα, χαμός έγινε, 80.000 και πλέον θεατές προκάλεσαν μίνι σεισμικές δονήσεις, έχω να σας πω, που κατεγράφησαν από σεισμογράφους που τοποθέτησε πέριξ του ΟΑΚΑ το αστεροσκοπείο. Αυτό είναι το fun fact της υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση, οι Metallica τίμησαν και με το παραπάνω τη χώρα μας. Έδωσαν βέβαια από τη μία την χαρά στους απανταχού μεταλλάδες, οι οποίοι πια έβλεπες ανθρώπους να είναι 40-45 που μεγαλώσαν με Metallica και πήγαν ντυμένοι όπως ντύνονταν εκείνα τα χρόνια, αλλά αυτή τη φορά πήγαν και στάθηκαν και χόρεψαν παρέα με τα μικρά τους τα παιδιά, και ήταν μια εξαιρετική εικόνα. Και το ενδιαφέρον της υπόθεσης τώρα από πλευράς των Metallica είναι ότι και παίξαν και το σιρτάκι του Ζορμπά, εξαιρετική προσθήκη αυτή στο πρόγραμμα του live, και πέρα από αυτό ένα από τα πράγματα που ξεχώρισαν ήταν το ότι έπαιξαν και τρύπες, ένα τραγούδι με το οποίο μεγάλωσαν γενιές και γενιές, και έπαιξαν αυτό εδώ. Έτσι, για να μπούμε στο πνεύμα σιγά σιγά, είναι Τρύπες από το 1993. Αυτή η εμβληματική ελληνική rock μπάντα δεν χωράς πουθενά. Για πάμε να κρατήσουμε λίγο το πνεύμα και το κλίμα.

δεν χωράς πουθενά. Εσείς νομίζω χωράτε και περισσεύετε στο δικό μας το Viber, στο 6989-8-60-147, 6989-8-60-147, στο οποίο περιμένουμε τα μηνύματά σας, όπως επίσης και στο email στο studio@papakenziradio.gr. Έχετε κάνει κάποια την αρχή, μου στέλνετε τη δύση του ηλίου και τις παραλίες εκεί που έχετε κοντά στα μέρη σας. Νομίζω ότι είμαστε στην καλύτερη ώρα της ημέρας, παιδιά, γιατί βλέπουμε και τη δύση. Όσοι έχετε την ευχέρεια να έχετε φτάσει στους προορισμούς σας, να έχετε αράξει σιγά σιγά, είστε από τους τυχερούς. Καθίστε, χαλαρώστε. Έχουμε ωραία μουσική και θα έχουμε ωραία μουσική μέχρι και τις 9, σας το υπόσχομαι. Όσοι πάλι μας ακούτε ραδιοφωνικά από τα αυτοκίνητά σας, υπομονή. Θα τελειώσουν οι υποχρεώσεις, θα μαζέψετε τα παιδιά από τις δραστηριότητες, θα επιστρέψετε τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ στο σπίτι και θα ξεκουραστείτε κι εσείς. Χαλαρώστε και ακούστε μας όπως οδηγάτε. Χαλαρώστε και προσοχή και λίγο υπομονή στους δρόμους, γιατί μερικές φορές και υπομονή στους δρόμους είναι κάτι το οποίο παίζεται. Μεγάλη καλησπέρα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που και σήμερα είναι μαζί μας και να μεταδίδουν τη μουσική πηξίδα στις περιοχές τους. Είναι η Καλαμάτα μας με το κανάλι 1 στους 94,8. Είναι ο Πύργος. Ο ωραίος ο Πύργος με τον Vox στους 103,3. Είναι και η Κόρινθος με τον Δίαλκο 105,6. Πάμε τώρα για ένα σ' αγαπώ, ένα σ' αγαπώ που δεν χρειάζεται καμία εξήγηση, γιατί έρχεται ο Δημήτρης Κοριαλάς και το λέει όπως κανείς άλλος δεν το έχει πει. Το αναφέρει και στους στίχους. Από το 2008 εδώ και το άλμπουμ «Τα κουτιά είναι κουφά».

0: Αυτός είναι ο Δημήτρης Κοργελάς. Τόσο αγαπώ. Ένας αγαπού χωρίς λόγο, χωρίς καμία εξήγηση, έτσι απλά, γιατί μερικές φορές οι εξηγήσεις είναι υπερεκτιμημένες και ίσως είναι και περιττές καμιά φορά. Από το 2008 και το άλμπουμ «Τα κουτιά είναι κουφά». Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη και στα δυτικά της πόλης, εκεί που υπάρχουν οι δυτικές συνοικίες, οι οποίες έδωσαν και το όνομά τους στο όνομα αυτής εδώ της μπάντας. Και εκεί στις δυτικές συνοικίες εκείνης της πόλης, της ωραίας, της πανέμορφης αυτής πόλης του Βορρά, υπάρχει και ένας Δον Κιχώτης, ο οποίος εξακολουθεί, αν μη τι άλλο, να ζει στον κόσμο του. Έναν κόσμο που... Τι να πω για αυτόν τον κόσμο, τον αναγνωρίζουμε αρκετοί αυτόν τον κόσμο, που εκεί ένας άντρας ξέρει ότι δεν είναι αυτός ο υπότης που κάποια εκεί έξω περιμένει. Δεν είμαι ο Δον Κιχώτης, δεν είμαι ο υπότης σου και το ξέρω. Είμαι απλά ένας Δον Κιχώτης.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο αχτίδα-clean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Στρατιώτης δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
8: Πλήνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
9: Με τον έξυπνο τρόπο.
10: Η ώρα είναι 8:30.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

Και κάπως έτσι παρακαλώντας την αγαπημένη μας να μην μας αφήσει, ξεπεράσαμε τις 8:30 με ένα τραγούδι αγαπημένο, μεγάλη, διαχρονικό, θα το θέσω έτσι, θα το πω διαχρονικό αυτό το τραγούδι, το Please Don't Leave Me από Pretty Mange. Έχουμε φτάσει στα 3 λεπτά μετά τις 8:30. Σε αυτό το σημείο καλησπέρα σε όλους εσάς που μόλις ανοίξατε ραδιοφωνά σας και συντονιστήκατε στη μουσική μας πηξίδα. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλώς συντονιστήκατε. Είμαι ο Διαμαντής Κυριακάκης. Έχουμε μισή ώρα μπροστά μας και εξαιρετικά τραγούδια στο playlist που έχω αυτή τη στιγμή μπροστά στα μάτια μου. Να επιστρέψουμε τώρα στο ελληνικό ρεπερτόριο. Θα φανταστούμε ότι η ώρα είναι περίπου 5 το πρωί. Κάποιοι από εσάς εκεί έξω γνωρίζω πως ξυπνάτε εκείνη την ώρα. Και εκείνη την ώρα, 5 το πρωί, φανταστείτε, μπροστά σας έχετε ένα στυλό, έχετε και ένα τσιγάρο αν καπνίζετε. Και παράλληλα σε αυτό εδώ το σκηνικό γράφετε με το στυλό μία εξομολόγηση απευθείας μέσα από την καρδιά σας, με στόχο μία άλλη καρδιά. Νομίζω ότι χτυπά στο κέντρο αυτής της καρδιάς. Λίγο πολύ αυτά θα ακούσουμε σε αυτό εδώ το τραγούδι από τους 1550, από το 2011. Τις νύχτες ντύνομαι παιδί, όπου τη νύχτα γενικά ξεντύνεσαι από τον ενήλικο εαυτό σου και γίνεσαι πάλι το παιδί που φοβάται το σκοτάδι. Και ίσως, να το πω και αυτό, ψάχνει την αγκαλιά της μάνας του.

όλα αυτά και ακόμα περισσότερα γίνονται τις νύχτες. Τη νύχτα αφήνουμε στην άκρη τον ενήλικο εαυτό μας και γινόμαστε ξανά παιδιά. Και σαν παιδιά ή σαν ενήλικες που μέσα μας υπάρχει και ζει και φωνάζει αυτό το παιδί, νομίζω ότι στο επόμενο τραγούδι που θα ακολουθήσει νομίζω ότι θα βρούμε το σπίτι μας. Είναι ένα ελληνικό hip hop που νομίζω εύστοχα σκάβει στις ρίζες. Και τι βρίσκει σκάβοντας? Βρίσκει χρυσό λαϊκό. Όχι λαχείο, λαϊκό με την ευρεία έννοια. Γιατί και λαϊκίζει και hip hop είναι και μυθριδάτης είναι. Και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική γλυκιά old schoolιά αφιερωμένη σε όλους εσάς. Μια νοσταλγική επιστροφή στις γειτονιές και τα νιάτα μας. Γιατί παλιά σχολή τελικά ρε παιδιά είναι γλυκιά, γιατί ήταν αληθινή.

Ούτε θα ζήσει κανείς δύο φορές. Αυτό να το κρατήσετε, για να αξιολογείτε κάθε κίνησή σας αυτή τη ζωή. Ούτε θα ζήσει κανείς δύο φορές. Και ειδικά για όσους από εσάς εκεί έξω μπορεί αυτή τη στιγμή να νιώθετε παγιδευμένοι σε μια ζωή που δεν σας χωράει, θυμηθείτε, κανείς δεν θα ζήσει δύο φορές. Γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε σε αυτό το τραγούδι εδώ το επόμενο, που είναι μια αγωνιώδης κραυγή για την ελευθερία. Είναι τα κίτρινα ποδήλατα. Ταξιδεύω το εγώ μου, πηδώ στο κενό μου. Ναι, για όλους εσάς που νιώθετε παγιδευμένοι σε μια ζωή που δεν σας χωρά, είναι το soundtrack της σειράς 504 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας. Από το έτος 2004 θυμίζω. Και τα δύο αυτά αδέρφια, Γιώργος και Αλέξανδρος Παντελιάς.

τα ταξιδεύεις και το ταξιδεύεις το εγώ σου περίπου 504 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας. Το soundtrack αυτής ακριβώς της τηλεοπτικής σειράς του Αλφα, αν θυμάστε, μας έρχεται από τα κίτρινα ποδήλατα, κυκλοφόρηση το 2004. Τώρα πού θα πάμε? Θα πάμε στο 1998 και το άλμπουμ Steel Vuitton Pix Lux. Πάμε σε αυτό εδώ, γιατί κάποτε ήσουν αγάπη. Τώρα τι συμβαίνει τώρα? Δεν θυμίζεις τίποτα, γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις.

0: Big Slacks. Έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Είμαστε στη Δευτέρα, Δευτέρα 11 Μαΐου. Φτάνουμε στα μέσα του μήνα σιγά σιγά. Σταθεροποιείται και ο καιρός. Όταν τελειώνει η μουσική πηξίδα με πιάνει πείνα, γράφει Διανυσία. Νομίζω λίγο πολύ είναι η ώρα που η πείνα αυξάνεται.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο αιώνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Βιβλίο Χαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
9: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
10: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
9: Θανόπουλο Σέρβις.
10: Νέα διεύθυνση, Β.Π. Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
11: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
12: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
12: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
12: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 95900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
8: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99 023.
10: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
11: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

απ' το καιρό, μόναχο μες στον ουρανό, πήρα παιδί τους δρόμους. Περπατήσα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά,

πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκαμε στη νύχτα. Ο ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο. Φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η ώρα είναι 10.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: New generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: New generation. Η ώρα είναι 11. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Δισκοπολιών η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε στην δευτεριάτικη πανέμορφη μας εκπομπή. Ξεκινάμε την εβδομάδα μας μουσικά, δημιουργικά και με την καλύτερη παρέα. Τούτο εδώ ήταν ένα πολύ κλασικό κομμάτι από την σύγχρονη κλασική σκηνή και τον Άραμ Κατσατουριάν, ο οποίος το είχε γράψει κάπου εκεί στο 1940, τον Sabre Dance. Και εδώ από τη δεκαετία του 60 η Exception, συγκρότημα από τα 60's, οι οποίοι το διασκευάζουν.

αυτό το κλείσιμο νομίζω θα το ζήλευε και ο Μότσαρτ. Το κλείσε πολύ έξυπνα το κομμάτι. Το γνωστό αλλά Τούρκα, σονάτα για πιάνο είναι αυτή. Τη μαθαίναμε όταν ήμασταν παιδάκια. Όχι ότι είναι εύκολο, αλλά είναι από τα πιο εύκολο προσβάσιμα τέλος πάντων κομμάτια για νέους πιανίστες. Για, ναι, για αρχάριους. Πολύ ωραίο soul John Roth και πάρα πολύ ωραία η version που κάνει σε αυτό το δωρεότατο δίσκο που έχει και άλλες εκτελέσεις κλασικών τραγουδιών, κομματιών βασικά, από την ηλεκτρική του κιθάρα και την παρέα του. Βάι, κλείσιμο ήταν, λέει ο Τάκης. Θα το ζήλευε λοιπόν ο Μότσαρτ και τον Βάι, θα ζήλευε και τον Ούλι Τζον Ροθ και όλους. Καλωσυντονιστήκατε και καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα είπα. Και καλή δύναμη. Για πάμε. Να πω σίγουρα τους τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber 698-98-60-147. Και το email του σταθμού είναι studio@ngradio.gr.

Καλησπέρα στους ακροατές από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή. Καλησπέρα στους φίλους που παρακολουθείτε από την από το κανάλι μας στο TikTok. Καλησπέρα και στον NG Radio σε όλους τους ακροατές από εκεί.

Ορχιστρικό εδώ το Ταράντουλα από τον δίσκο Wild Child. Είναι αυτός ο δίσκος που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την χαρακτηριστική και πολύ δυνατή φωνή της Άνισετ Κόουπ. Κόπελ, Άνισελ Κόπελ, αλλά αυτό το περαστικό, έτσι, το ορχιστρικό, συγγνώμη, πέρασμα μέσα από το δίσκο μου άρεσε πάρα πολύ και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, τι έχει σήμερα η εκπομπή? Σήμερα η εκπομπή έχει καινούριες κυκλοφορίες σίγουρα, άσχετα που τα τρία πρώτα ήταν από παλιότερα. Και ωραίες αναλαμπές, έτσι, που δένουν με αυτά τα οποία προτείνουμε ως καινούργιες κυκλοφορίες. Για να δούμε πώς θα πάει και απόψε. Λοιπόν, πρώτο κομμάτι σήμερα από το 2026. Πρόκειται για το συγκρότημα των Underground Fire. Underground Fire, οι οποίοι μαζεύουν τις αγάπες τους από το παρελθόν και μας φέρνουν έναν φρέσκο δίσκο, μια ωραία καινούργια δουλειά. Το 2025 νομίζω έχουμε ξανάρθει σε αυτούς. Το κομμάτι λέγεται Hollow Grounds. Για να τους ακούσουμε.

τι ωραία παντριά αυτή εδώ πέρα με gothic φωνητικά. Ωραίες αναφορές σε μεταπάνκ εποχές. Σουηδία εδώ, ε!

Η περιγραφή που έχει εδώ το ίδιο το συγκρότημα, έτσι στην επίσημη του σελίδα, είναι πραγματικά όλα τα λεφτά. Λέει, η μουσική των Underground Fire έχει περιγραφεί ως κατάμαυρο gothic rock and roll που παντρεύτηκε το μοιραίο εναλλακτικό country και έχει εμποτιστεί με κυροζίνη. Δηλαδή κάποιος το χαρακτήρισε έτσι, ποιος πραγματικά εφάνταστος γραφιάς, και το οικειοποιήθηκαν και το έχουν και σαν περιγραφή μέσα στη δική τους στη σελίδα, στο Bandcamp τους βασικά. Σουηδοί είναι, ξαναλέω, η Underground Fire, και το κομμάτι ήταν το Hollow Grounds από τον ολοκένουργιο τους δίσκο του 2026 με τίτλο Hollow Grounds. Αυτά τα ωραία. Εμένα και λίγο Sisters of Mercy μου θυμίσανε και λίγο Iggy Pop μου θυμίσανε. Ωραίοι, ωραίοι. Ωραίος ήχος, ωραία φωνητικά. Λοιπόν, και λέω να συνεχίσω με αυτή την ωραιότατη ανεξάρτητη σκηνή της Σουηδίας. Πάλι συνεχίζω με Σουηδία και να πάω στο συγκρότημα των The Riven που μας αρέσουνε, που παίζουν πιο κλασικό έτσι rock and roll. Έχουν βγάλει το δίσκο Visions of Tomorrow το 2025 που έχουμε ξανάρθει σε αυτόν, και επειδή ακόμα δεν έχουμε βγάλει κάτι καινούριο και επειδή είμαστε στις καινούριες κυκλοφορίες, θα πάω στην τελευταία καινούρια κυκλοφορία των Riven, Set My Heart on Fire.

Κάτι σε Boston και Burning For You και τέτοια πράγματα. Η Riven με τον δίσκο τους Visions Of Tomorrow. Καλώς τους, καλώς το φίλο μου τον Βασίλη, τον Κωνσταντίνο, τον Στέλιο, τον Subversive, τη φίλη μου τη Μαρία, τη Διονυσία. Καλησπέρα Διαμαντή, καλησπέρα Μέλιο. Καλώς τη Λίδα, καλώς το Σεραφείμ. Νομίζω δύο φορές Σεραφείμ, τιμητικά σήμερα. Καλώς την Αλεξάνδρα, καλώς το φίλο μου τον Κωνσταντίνο, γεια σου Γιώργο, George, Χόρχε και όλοι εσείς, οι Γιώργηδες εκεί έξω. Καλώς και το φίλο μου το Περικλή. Λοιπόν, ωραία Riven, κλασική και χαρούμενη και ευτυχισμένη, κάνοντας ακριβώς αυτό που αγαπάνε. Λοιπόν, τώρα λέω να πάω στην Ιταλία και να καλώς και τον Τάκη, καλώς και τον Σταύρο και τον Αλέξανδρο και όλα τα παιδιά. Λοιπόν, θέλω να σας πω στην Ιταλία, στην περίπτωση των King Crow, που τους ακούγαμε την περασμένη φορά, η οποία έτσι είναι πιο... είναι progressive μπάντα, πήγα να πω πιο σοβαρή, τέλος πάντων πιο έτσι βαθύνει περισσότερο στα μουσικά πράγματα, και άκουγα τη δουλειά τους πριν από 10 χρόνια, 11 χρόνια, ο δίσκος είδος, έτσι λέγεται, με ψιλον γιώτα κιόλας, κανονικά δηλαδή ελληνικά γραμμένο σωστά. Και το 2015 θέλω να πάω στο κομμάτι τους με τίτλο Adrift. Οι King Crow Ιταλοί, οι οποίοι έχουν έρθει και με καινούριο single που λογικά προμηνύει και καινούριο album. Για να τους θυμηθούμε και για να τους ακούσουμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11.30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Αλλά ο καιρός, οι συνθήκες, ο καιρός μεταφορικά εδώ, του φερθήκανε σκληρά και έπρεπε να επιβιώσει σε αυτή τη μεγάλη δυσκολία που ονομάζεται ζωή, σε αυτές τις δυσκολίες που το έφερε η ζωή. Η King Crow είναι πιο, όπως έλεγα πριν, έτσι progressive, εντελώς progressive βασικά, και έχουν και κυκλοφορία μέσα στο 2025, δηλαδή είναι πολύ ενεργή και μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, είπα να πάω σε κάτι πιο παλιό, καθότι αυτή τη δουλειά είχαμε προσεγγίσει και την άλλη φορά, σε αυτήν είχαμε σταθεί και είπα να την ολοκληρώσουμε έτσι, την εικόνα λίγο παραπάνω. Λοιπόν, για τους καινούριους φίλους αυτής εδώ της εκπομπής, να ξέρετε ότι είμαστε κάθε βράδυ 11 με 1, Δευτέρα με Παρασκευή. Αγαπάμε τη rock and roll μουσική και όχι μόνο, και τη μεγάλη, μεγάλη, τεράστια αυτή γκάμα αυτής της ταμπέλας, η οποία όμως χωράει από κάτω ό,τι αγαπάς και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και σήμερα που είναι Δευτέρα και φλερτάρουμε λίγο με τις καινούριες κυκλοφορίες, έτσι να τις μάθουμε, να τις ακούσουμε, θέλω να πάω σε μια περίπτωση από τη Βρετανία, μιας παρέας που είναι πάρα πολύ νέα παιδιά, είναι όλες γυναίκες, λέγονται The Last Dinner Party, και θέλω να ακούσουμε το Big Dog, το οποίο είναι μέσα, είναι συγκλάκι βασικά τώρα, αλλά καινούριο, από τα κορίτσια αυτά. Ακούστε την ωραία τους ορμή και τα φωνητικά κιόλας, πόσο δυνατά και μάγκικα είναι, έτσι, με πολύ δύναμη. Νιάτα, 27 ετών όλα τα κορίτσια αυτά, έτσι, ένας μέσος όρος είναι εκεί, 26-27.

Ωραίες οι The Last Dinner Party, δυνατή, δυνατός ήχος και το εννοούνε, το εννοούνε. Άμα δείτε και βιντεάκια στο YouTube, έχουν ένα δυναμισμό και μία... Τα δίνουν όλα, νιάτα παιδιά. Αυτά τα ωραία από τη Βρετανία και το καινούριο τους, το τελευταίο του συγκλάκι που λέγεται

Big Dog. Ωραία. Λοιπόν, για να δω κάτι για τις dinner party. The last dinner party. Ναι, έχουν βγάλει ένα, δύο. Μπράβο, έχουν βγάλει ουσιαστικά δύο δίσκους. Έναν το 24 και έναν το 25. Πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε. Καινούρια κυκλοφορία αυτή, καινούρια κυκλοφορία και τούτο εδώ το blues, rhythm and blues που θα ακούσουμε από τους Basement Saints, το χαρακτηριστικό των οποίων είναι το όργανο που είναι όλα τα λεφτά, αντικαθιστά δηλαδή τα σολιστικά, τις κιθάρες ως σολιστικά όργανα και καλά όχι τις αντικαθιστά, έχει τέλος πάντων τον πολύ πολύ βασικό ρόλο. Ο δίσκος τώρα των Basement Saints, μάλλον δεν είναι δίσκος, είναι συγκλάκι που κυκλοφόρησε τώρα, λογικά έρχεται και καινούριος δίσκος. Λοιπόν, πάμε, The Crew.

Πάρα πολύ ωραίοι. Οι Basement Saints, κλασική περίπτωση μπάντας blues, rhythm and blues και rock and roll, που πρέπει να περνάς πάρα πολύ ωραία live. Είναι μπάντα για live αυτή εδώ. Τέτοια κατάσταση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι πιο εναλλακτικό και έτσι πιο avant-garde βασικά. Περίπτωση των Granddad. Τους έχουμε ξανακούσει αυτούς, τους Granddad, οι οποίοι είναι βγαλμένοι μέσα από την post-punk σκηνή με ένα περιτύλιγμα, πολύ σοβαρό όμως περιτύλιγμα, ούτε καν περιτύλιγμα, με ουσίες μέσα, τέλος πάντων, από πειραματική σκηνή της δεκαετίας, ξέρω εγώ, του 70, βάλε και λίγο 80. Αγαπούνε σίγουρα πάρα πολύ το χάος και το πώς αυτό μπορούν να το βάλουν σε μία σειρά. Αυτά κάνουν οι Granddad, οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, είναι Βρετανοί. Από τον ήχο τους δηλαδή, νομίζω 100%. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι είναι Βρετανοί. Και θα έρθω λοιπόν σε μία από τις τελευταίες τους κυκλοφορίες του 26, που λέγεται Cunning. Είναι EP αυτό και έχει μέσα 5 κομμάτια. Ήδη έχουμε ακούσει ένα, τώρα θα σας πάω και σε ένα δεύτερο, στο κομμάτι που λέγεται Heights. Για να δω. Σωστή. Λοιπόν, δώστε βάση. Και δώστε βάση πόσο ωραία μπλέκουν μέσα το σαξόφωνο. Πάμε.

Α, είναι ωραίοι αυτοί. Τους έχουμε ξανά εντοπίσει και σημειώσει για τους, για τον ωραίο τρόπο με τον οποίο... Τίποτα, με τον οποίο κάνουν, δημιουργούν το δικό τους σε εισαγωγικά χάος. Έχουν πολύ ενδιαφέρον οι Grandad. Για να και θα σας πω, δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα συνολικά δίσκο. Δηλαδή έχει κυκλοφορήσει ένα EP, ένα δεύτερο EP που βγήκε τώρα το 26. Είναι πάρα πολύ φρέσκοι, οπότε θα τους έχουμε από κοντά. Θα τους έχουμε από κοντά για να παρακολουθούμε την εξέλιξή τους και έχω την αίσθηση ότι θα είναι από αυτές τις περιπτώσεις που μετά από κανένα χρόνο, 1,5-2 άντε, θα τους βλέπουμε σε τίποτα καλοκαιρινά φεστιβάλ εδώ στην Αθήνα. Έτσι, θα τα πάνε καλά. Αυτή την αίσθηση έχω τώρα, βλέπουμε. Λοιπόν, κάτι εντελώς διαφορετικό τώρα και άσχετο με το προηγούμενο. Θέλω να πάω πίσω στο 1977 και να ακούσουμε από τον δίσκο του The Alan Parsons Project το κομμάτι με τίτλο... Όπα, ποιο κομμάτι διάλεξα να δεις? Α, ναι, το Genesis, Chapter 1. Είναι το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ iRobot, που εκεί μέσα έχει και κάποια από τα πολύ στανταράκια του Alan Parsons, Είναι φανταστικός ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα σύνθη και πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος με τον οποίο σου δίνει όλη αυτή την ρομποτική φουτουριστική ατμόσφαιρα. Και επειδή είχαμε πολύ πρόσφατα τριήμερο αφιέρωμα σε μουσικές σχετικά με το σύμπαν και τα λοιπά, πολλές φορές έπεσα πάνω στην περίπτωση του Alan Parsons και το The Alan Parsons Project, ασχέτως που δεν προλάβαμε τέλος πάντων να ακούσουμε κάτι από αυτούς. Οπότε τώρα είναι νομίζω μια πολύ καλή ευκαιρία. Ακούστε εδώ ήχος.

αυτό το αργό και βασανιστικό fade out που κρατάει για άλλα 20 δεύτερα συμβαίνει έτσι διότι είναι το τελευταίο κομμάτι του φοβερού αυτού δίσκου από το 1977. Λοιπόν, και εσύ ως φτάσαμε στο κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής μας, πλησιάζει ώρα 12, και για το κλείσιμο λοιπόν του πρώτου μέρους πάλι έχω ένα κομμάτι το οποίο έχει αναφορά σε διάστημα και σε εξωγήινη ζωή. Ναι, είναι από τον δίσκο του Τον, πάλι project, Arthur Brown's Kingdom Come, από το δίσκο Eternal Messenger, an Anthology 1970-1973, το project αυτό του Arthur Brown, Kingdom Come. Το κομμάτι λέγεται Simple Man, είναι φοβερή περίπτωση, φοβερή στιγμή μέσα από αυτό το δίσκο. Γενικά όλος αυτός ο δίσκος του Arthur Brown είναι πάρα πολύ μυστήριος. Λοιπόν, είναι μυστήριος και χαίρομαι που μου ήρθε η φλασιά να ξαναέρθουμε σε αυτόν. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφω αμέσως μετά το πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό, 11 με 1. Χαρούλα Νικολαϊδού στο μικρόφωνο, κοντά σας στις μουσικές επιλογές, στο συντονισμό εδώ της παρέας και η μέσα για την έναρξη της εκπομπής και το At Races από τον τελευταίο τους δίσκο The Spin. Δίσκος που κυκλοφόρησε το 2025, δίσκο που μας κάναν τη μεγάλη χαρά και τιμή να έρθουν να τον παρουσιάσουν και εδώ στην Αθήνα. Πήγαν και στη Θεσσαλονίκη και όποτε έρχονται οι μέσα να πηγαίνετε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία η σκηνή, είναι πάρα πολύ ωραία τα live τους, απόλυτη ειλικρίνεια, τίποτα στημένο, καθόλου πόζες και τα λοιπά, φυσικά πράγματα και φυσική έτσι ειλικρινής έκφραση. Σε στίχους της τραγουδίστριας, πώς τη λένε, η Σάρα είναι νομίζω, και η Σάρα σωστά, μουσική του Μάρκο που είναι ο μπασίστας και είναι και στα πλήκτρα, και του Αλμπέρτο που είναι ο κιθαρίστας και στα ντραμς είναι ο Ρόκο. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή. Viber αριθμός 698-98-60-147. Studio παπάκι ngradio.gr για να στέλνετε τα email σας. Και βεβαίως είμαστε στα FM μέσα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Samos Radio Cafe 102,4. En Plus 89,2 στον ομό Θεσπρωτείας. Καστελόριζο 104,3. Sirius στους 95,8 στην Μπέλα. Τη λέω εγώ, στον ομό Βιωτίας. Λάθος, η Μπέλα ήταν κάποτε. Δίωλκος στους 105,6 στον ομό Κορινθίας. Vox στους 103,3 στον ομό Κορινθίας. Ο En Plus 89,2 στη Θεσπρωτεία. Και τέλος, κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα. Μεγάλη παρέα και ραδιοφωνικά στα FM. Και φίλοι μου, συνεχίζω με καινούρια κυκλοφορία, δύσκολο καινούριο του Jack Broadbent, που είναι ένας πολύ ωραίος κιθαρίστας και είναι και πολύ νέος, 30 πρέπει να είναι τώρα. Ο δίσκος λέγεται Ορχιδέες, Orchids, και το κομμάτι λέγεται Tomorrow. Για πάμε.

πάρα πολύ ωραία η δουλειά η καινούργια του Jack Broadbent, ο οποίος εξελίσσεται σε πολύ πολύ ενδιαφέρον μουσικό, που είχε, όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τον είχαν ξεχωρίσει ως ένα από τα μεγάλα ταλέντα, φρέσκα καινούργια ταλέντα στην slide guitar, blues guitar, αλλά κρίνοντας από την καινούργια του δουλειά, έτσι την τελευταία του κυκλοφορία, βλέπουμε ότι εξελίσσεται και σαν μουσικός συνολικά πολύ ο Βρετανός bluesman. Και αν θυμάστε, λέγαμε ότι είχε ξεκινήσει να κάνει περιοδίες μαζί με Λίναρτ Σκίναρντ, μαζί με Πίτερ Φράμπτον, με τις παλιές καραβάνες, Ρίτσαρντ Τόμσον, με τον Ρόνι Γουντ, άνοιγε πρόγραμμα δηλαδή, και σιγά σιγά με την επιμονή του και με την συνεχή του παραγωγή και παρουσία, ο τύπος αρχίζει και βγαίνει προς τα έξω. Talent, μου λέει εδώ ο φίλος μου Αλεξάνδρου, και έχεις δίκιο, είναι ταλαντούχος. Πόσο χρονών είναι τώρα? Τώρα είναι κοντά στα 37. Ναι, αλλά έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και μια 15ετία. Λοιπόν, αυτά τα ωραία από τον καινούριο δίσκο του Jack Broadbent. Ωραία, για να πάω πίσω τώρα στο 1994 για μια ψυχή εδώ που έχει παραγγελιά. Μην πέσουμε ακόμα τελείως. Για πάμε σε Bad Religion.

Bad Religion, οι οποίοι προσεκτικά, προσέξτε, όχι προσεκτικά, προσέξτε, έρχονται και αυτοί το καλοκαιράκι. Κάτσε μισό λεπτάκι να σας πω και ακριβώς, το θυμήθηκα τώρα καθώς σας ακούγαμε. Και σίγουρα είναι από αυτούς που κάνουν πάρα πολύ ωραία live, έτσι, διασκεδάζεις και περνάς καλά. Λοιπόν, οι Bad Religion έρχονται στις 7 Ιουλίου, την ίδια μέρα που έρχονται και οι Offspring. 7 Ιουλίου. Ωραία. Λοιπόν, στα πλαίσια του Release Athens Festival. Τέλεια. Στο μεταξύ, η παραγγελιά είχε ως εξής. Η παραγγελιά ήθελε να ακούσουμε το Better of Dead που μόλις ακούσαμε, που είναι τον Bad Religion, στην διασκευή των Ανάθεμα μέσα από το Alternative 4. Ή τέλος πάντων μπήκε μέσα στο Alternative 4 σε επόμενη έκδοση. Δεν πειράζει, ούτως ή άλλως θα τα βάζα και τα δύο, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το πώς παίρνει ο κάθε μουσικός το στοιχείο αυτό που τον αγγίζει σε μια άλλη μπάντα, σε ένα άλλο συγκρότημα, και το φέρνει στα μέτρα του. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, όπα, καθίστε, το ξαναβάζω. Οπότε λοιπόν, να το, το ίδιο κομμάτι από τους Ανάθεμα για τον φίλο μου τον Μάνο που το ζήτησε.

τραγούδι Better of Dead μιλάει για, ουσιαστικά για το να κουβαλάς το βάρος όλου του κόσμου στους ώμους σου και για το ότι είναι καλύτερα να μην το κάνεις αυτό. Αυτό. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον που ακούστηκε το αυθεντικό, έτσι όπως το γράψανε οι Bad Religion, που έχουν πάρα πολύ δυνατό στίχο και που για ένα σχήμα σαν τους Ανάθεμα τέτοιου είδους στίχος είναι ταμάμ, είναι ότι πρέπει για μια διασκευή σαν αυτή, σε τελείως, τελείως αντίθετο ήχο, ύφος και αισθητική. Αυτά είναι τα ωραία και ήταν πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία ευκαιρία που είχαμε να τα ακούσουμε δίπλα-δίπλα και να τα συγκρίνουμε. Και κοίτα να δεις τώρα, μιας και πήγαμε στους Ανάθεμα, έτσι, σε αυτόν τον ήχο, λέω να συνεχίσω με ένα συγκρότημα από την Αμερική αυτή τη φορά, ένα melodic death doom συγκρότημα από την Αμερική, που εδώ έχουμε διαλέξει το μότιτλο κομμάτι από έναν δίσκο που είχαν κυκλοφορήσει 20 ακριβώς χρόνια πριν. Λοιπόν, είναι η Daylight Dies, αυτό είναι το σχήμα, και το κομμάτι είναι αυτό.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

αυτά λοιπόν από τους Daylight Dies και το Dismantling Devotion. Λοιπόν, που όπως λέγαμε αυτός είναι ένας δίσκος 20 χρόνια πριν. Αλλά εγώ τώρα θα σας πάω σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε 30 χρόνια πριν και μάλιστα με αφορμή την επέτειο αυτών των 30 ετών από την κυκλοφορία του, οι The Gathering έρχονται και στην Αθήνα αλλά και τη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσουν όλο το άλμπουμ. Λοιπόν, η Gathering από την Ολλανδία και το άλμπουμ Mandillion του 1995. Στην Αθήνα θα εμφανιστούν στις 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Λυκαβητού και στη Θεσσαλονίκη δύο μέρες πριν στις 24 Σενάτου στη Μονή Λαζαριστών. Gathering λοιπόν και ο δίσκος Mandillion και ένα από και μάλλον το μεγαλύτερο σε διάρκεια κομμάτι αυτού του δίσκου λέγεται Sand and Mercury. Η στίχη του Sand and Mercury λένε το εξής. Λέει, αγαπημένη μου, μη με αφήνεις τώρα, τώρα που πλησιάζω στο τέλος μου. Όλον αυτό το καιρό ήσουν φίλη μου, μη φεύγεις, μείνε για λίγο. Αγαπημένη μου, you're losing me now, με χάνεις τώρα. Αυτή θα είναι η τελευταία μου ώρα. Άκου τη φωνή μου, δες το πρόσωπό μου, δες πόσο άρρωστος είμαι, πόσο λαχταρώ την αγκαλιά σου. Αυτή είναι η στίχη. Και πραγματικά θα ήθελα να ήξερα από πού είναι εμπνευσμένη αυτή η στίχη, από πού είναι παρμένη, γιατί στο κλείσιμο του κομματιού αυτού έχουν κάνει το εξής. Έχουν προσθέσει τη φωνή του Tolkien, του J.R.R. Tolkien, από μια συγκεκριμένη συνέντευξη, ο οποίος Tolkien διαβάζει παραθέτει ένα άρθρο της Γαλλίδας φιλοσόφου Σιμών Ντε Μποβουάρ και μετά μιλάει για τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, μια συνέντευξη του 1968 στην τηλεόραση. Τα λόγια λοιπόν που λέει ο Tolkien, που θα τον ακούσετε να μιλάει, είναι τα εξής. Δεν υπάρχει φυσικός θάνατος. Τίποτα από όσα συμβαίνουν στον άνθρωπο δεν είναι ποτέ φυσικά, αφού η παρουσία του θέτει υπό αμφισβήτηση ολόκληρο τον κόσμο. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να πεθάνουν, αλλά για κάθε άνθρωπο ο θάνατος του είναι ένα τύχημα και ακόμα και αν το γνωρίζει και το αποδέχεται, μία αδικαιολόγητη παραβίαση. Λοιπόν, μπορεί να συμφωνείτε ή όχι με αυτά τα λόγια, αλλά αυτά τα λόγια είναι η βασική πηγή έμπνευσης του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Αυτά λέει.

0: happens to man is ever natural, since his presence calls the whole world into question. All men must die, but for every man his death is an accident, and even if he knows it and consents to it, an unjustifiable violation. Well, you may agree with the words or not, but those are the key spring of the laws of the ring.
1: Έτσι, αυτός ήταν ο Tolkien, που διαβάζει, που μιλάει στη συνέντευξη και κλείνει το κομμάτι Sand and Mercury των The Gathering, δίσκος Mandillion, άλμπουμ το οποίο θα παρουσιαστεί ολόκληρο στην εμφάνιση που θα κάνουν τον Σεπτέμβρη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ωραίες είναι αυτές οι reunion, τέλος πάντων, συναυλίες και οι εκπλήξεις αυτές σε δίσκους που δεν το θεωρείς και λίγο ανέλπιστο να τους ξανακούζεις έτσι live. Μιλάμε για 30 χρόνια πίσω και αυτές λοιπόν οι εκπλήξεις και οι στιγμές είναι ωραίες. Λοιπόν, και για τους φαν αλλά και γενικότερα για τους μουσικόφιλους, αλλά ειδικά για τους φαν έχει και την αξία του την παραπάνω. Ωραία. Ωραία η ατμόσφαιρα και μου θύμισε τώρα, ή μάλλον είχα ούτως ή άλλως επιλέξει να ακούσουμε Robin Trower, ο οποίος, Robin Trower είναι ένα της blues, αλλά έχει έναν απίστευτο τρόπο να δημιουργεί φοβερές ατμόσφαιρες, σκοτεινές και πολύ ατμοσφαιρικές. Όπως για παράδειγμα μέσα από το κομμάτι Χάνα, και λέω τι κομματάρα ακολουθεί τώρα και πόσο ωραία ταιριάζει με όλα όσα παίξαμε πιο πριν. Δηλαδή, δώστε βάση.

Καλά, μιλάμε για πολύ ζώρικο αυτό το Χάνα το κομμάτι που είναι φοβερή όλο το στρώσιμο του κομματιού. Καταρχάς στα φωνητικά, εδώ στον δίσκο του 1973 του Robin Trower, Twice Removed From Yesterday, είναι ο James Dewar, ο οποίος είναι και ο μπασίστας, ο οποίος είναι απίστευτος, έχει στρώσει ένα απίθανο πάτωμα για να πραγματικά κάνει το πατινάς του ο Robin Trower από πάνω με έναν φοβερό τρόπο που εδώ κιόλας δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει τα σόλα τα τρελά. Η ατμόσφαιρα που φτιάχνει φτάνει και περισσεύει, σου σηκώνεται η τρίχα κάγκελο. Είναι φοβερή στιγμή αυτό το Χάνα στον φοβερό αυτό δίσκο του 1973. Γι' αυτό, φίλοι μου, πρέπει να ανατρέχουμε στις παλιές καλές κυκλοφορίες, και γι' αυτό αυτές οι αναλαμπές, ειδικά όταν είναι ανάμεσα στις καινούργιες κυκλοφορίες, έχουν μεγάλη αξία. Μας φέρνουν πάλι κοντά στις ρίζες, μας δείχνουν έναν δρόμο προς την φαντασία όλων των νεότερων. Έτσι, δεν είναι καθόλου τυχαίοι όλοι αυτοί των 60s, 70s και 50s. Μήπως και 30, λοιπόν, είναι αυτοί οι οποίοι ακουμπούν τις καρδιές και τη φαντασία των μουσικών κάθε φορά, ανεξαρτήτου γενιάς, και μπαίνουν σε έναν πολύ δυνατό δημιουργικό δρόμο. Λοιπόν, τώρα εγώ έχω δύο, δεν θα προλάβουμε όμως. Ωραία. Τελευταίο κομμάτι για απόψε. Και επειδή είμαστε στα 70s, θα μείνω. Θα μείνω στη δεκαετία του 70 και θα πάω στο 1974. Δίσκος There Is The Rub, συγκρότημα Wishbone Ash, και κομμάτι αυτό το Persephone, το γλυκύτατο και αριστουργηματικότατο που σας το αφιερώνω με πολύ αγάπη, και ανανεβώνω το ραντεβού μου αύριο μαζί σας στις 11 κανονικά εδώ στον αέρα του NG Radio. Ευχαριστώ από καρδιάς για την παρέα και την πολύ ωραία σας συμμετοχή. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.